0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: εσείς.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Τρόμος 89,8.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8. Σήμερα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε το καινούριο κόμμα. Έχουμε ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Βέβαια, το στο Θησίο.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Τι ώρα είναι, Γιάννη, η
2: παρουσίαση. 8 η ώρα στο.
0: Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε το καινούριο κόμμα. Έχουμε ανακοίνωση

0: παίζει πολύ,
1: πολύ θα στεναχωρηθώ.
0: Οτιδήποτε παίζει πολύ δεν συνήθως είναι και το αληθινό.
2: Είναι σαν την Eurovision δηλαδή που έπαιζε πολύ το φιλανδικό και τελικά βγήκε η Βουλγαρία.
0: Αχ, μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Όντως. Όντως, μ' αρέσει αυτό, ο παραλληλισμός.
0: Αυτό ήταν, όχι, δεν ισχύει. Γιατί, είναι,
1: γιατί ρε, φίλε.
0: Αυτό είναι στοίχημα. Εδώ μιλάμε για ένα όνομα το οποίο προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό.
1: Ναι.
0: Λένε ότι είχε αλλάξει επίσης. Λένε ότι το άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μετά την αποκάλυψη της Κατρίνας Καραβάου.
2: Χτες
1: μαζεύτηκαν όλοι στο επιτελείο. Ένας κακομοίρας. Διέρευσε. Πάμε για άλλο.
2: Του είπες του Αλέξου τη Δευτέρα ότι μου το είπανε και τέτοια.
1: Πάμε πλαν B. Πάμε πλαν B. Υπάρχει αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Γιατί ο Γιάννης. Από πού να το ξέρει. Δηλαδή, λες το Γιάννη, λες και έχει άμεσες σχέσεις. Κάποιος το αναφέρει, λες και είναι άμεσα συνδεδεμένος.
1: Μόνο τα κόμματα μιλάω.
0: Είσαι μόνος.
1: Διακομματικός.
0: Δεν πιστεύω να είσαι
1: διακομματικός.
2: Να σου πω.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν, ας πούμε, εγώ σένα σε ήξερα. Όταν πέρσι το Σεπτέμβριο γνώρισα τον Γιάννη, έμαθα τρία βασικά πράγματα για αυτόν.
0: Ναι,
2: ένα, του αρέσουν τα σουβλάκια. Β, μπορεί να πίνει μπύρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και Γ, λατρεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι.
0: Σοβαρά μιλά.
2: Αυτό
1: έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Παιδιά, το έχω πει ποτέ εγώ αυτό.
2: Τώρα θα πείτε ότι.
0: Γιατί τον περιορίζεις τόσο πολύ,
2: στον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Γιατί έτσι κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά έτσι γίνεται εχθρός της ζωής Κωνσταντοπούλου. Έτσι γίνεται. Σκέψου τώρα.
2: Τι
0: θα λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Κορδόνη.
2: Ρε, παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ χολιγουδιανοί ηθοποιοί. Αλλά αγαπώ τον Τζουντ Λο.
0: Ποιο κόμμα αγαπάς πιο πολύ, για πες μας.
2: Εγώ δεν μιλάω πολιτικά ποτέ. Ποτέ.
0: Για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, τι έχεις να πεις.
2: Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Και τα έχω πει και δημοσίως στον αέρα.
0: Άμα σου βάλουν. Άμα σου πούνε, Κατέρνα, σε θέλουμε για την Ευρωβουλή. Δεν μπορεί να προχωρήσει
2: φορέ. Δεν είπαμε και Ευρωβουλή. Όποιο μου πει είμαι μέσα. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Καλά, οι Κινέζοι παρουσίασαν ένα τροχόσπιτο το οποίο μέσα σε 2,5 λεπτά γίνεται διόρροφο σπίτι. Απίστευτο.
0: Τι κάνει.
1: Γίνεται διόρροφο.
0: Φουσκώνει, φουσκωτό είναι. Με τι είναι.
1: Όχι, τι φουσκωτό. Ξεδιπλώνεται.
0: Ξεδιπλώνεται.
1: Σαν Transformers είναι. Είναι φανταστικό.
0: Και γίνεται από σπίτι, γίνεται και σκάφο. Δηλαδή μετατρέπεται έτσι, κάνει τέτοιο κολπάκι.
1: Αυτό θα ήταν τέλειο. Αυτό το έχει πάρει ο James Bond.
2: Θα πρέπει να παίξουμε παιχνίδι τόση ώρα.
0: Ναι, ναι, θα παίξουμε ένα letter game σε λίγο. Ετοιμαστείτε, γιατί Κατερίνα, έχουμε φοβερό δώρο.
2: Βέβαια έχουμε.
0: Θα να πω εγώ το τηλέφωνο 211 18 91 898.
2: Και εγώ θα σα πω το δώρο που είναι αυτό το set των καλλιτικών από την Ζαρτό. Που είναι αυτά τα καλλιτικά τα οποία συνδυάζουν την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα τη επιδερμίδα. Και θα εξηγηθώ γιατί λέω πολυτέλεια. Η Gold Cream, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων. Το έχετε στο μυαλό σας αυτό, 24 καρατίων. Πλούσιες.
1: Πόσο είναι το καράτι.
2: Όταν λες.
0: Πόσο στοιχίζει.
2: Πόσο πάει.
1: Πόσο πάει το καράτι.
2: Α, δεν ξέρω, αυτά δεν ξέρω ο Φερεντίνος. Γιατί τα τρία πράγματα που έμαθα για τον Φερεντίνο όταν τον πρωτογνώρισα είναι ότι του αρέσουν πολύ τα σουβλάκια.
0: Και ο χρυσός.
2: Και ο χρυσός.
0: Το θεωρεί παντοτινό.
2: Ξέρει πόσο πωλείται κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας.
1: Τι μετράει το καράτι.
0: Θα στα πω μετά αυτά.
1: Λοιπόν, όχι, ξέρω τι μετράει.
2: Να πω λίγο το τζαρτό.
1: Τι μετράει το καράτι. Το καράτι είναι μονάδα μέτρησης. Και τι μετράει στην ουσία.
0: Τι μετράει.
2: Την
1: πόσο καθαρός είναι ο χρυσός.
2: Το είπα.
0: Την καθαρότητα.
1: Πόσο καθαρός είναι ο χρυσός.

0: Δρόμος 89,8. Letter Game, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι καλά και σας ακούω.
0: Πολύ ωραία. Αυτό. Το όνομά σας?
3: Τι άλλο να ζητήσει κανείς?
2: Λέγομαι Μαρία.
0: Μαρία, με τι ασχολείσαι, Μαρία?
2: Οικιακά.
0: Ωραία. Τέλεια. Σε ποια οικία βρίσκεσαι?
1: Τι δικιά της?
2: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, ενώ πού? Δεν λέω αν είναι στο όνομά της το σπίτι, αν τον νοικιάζει και τέτοια.
1: Φαντάζεσαι.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Και αρχίζει το ε9.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, Κυψέλη.
2: Καλά κέντρο, ναι, καλά κέντρο. Όχι, όχι, Ομόνια.
0: Ομόνια! Δυνατή Ομόνια.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει με κάποιον από την Ομόνια.
0: Πλατεία Ομονίας. Εσύ έχεις ζήσει την πλατεία Ομονίας σε διάφορες μορφές. Τη θυμάσαι δηλαδή που άλλαζε συνέχεια? Στρογγυλή.
2: Ναι, πολύ, στρογγυλή. Πολύ. Με συντριβάνια, χωρίς.
0: Συντριβάνια, ναι. Έχεις ζήσει όλη αυτή τη φάση της Ομόνιας.
1: Και ποια φάση σου άρεσε περισσότερο?
0: Μπράβο.
1: Σένα?
2: Σε καμία. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά, όταν ήμουν ένα παιδάκι.
0: Πολύ παλιά, ναι, είχε το συντριβάνι και έκανε τον κύκλο. Πήγαινε γύρω-γύρω την.
3: Καλά, και τώρα μπορεί να κάνει τον κύκλο.
0: Όχι.
3: Α, εννοείς με το αυτοκίνητο,
0: ναι,
3: έκανες τον κύκλο.
0: Ναι, Γιάννη μου, δεν κάνεις πια. Δεν είναι στρογγυλή η πλατεία. Έχει...
3: Όχι, μπορεί να το κάνεις τα μπόγια τον κύκλο.
0: Όχι, ναι, με το αυτοκίνητο. Που έμπαινε μέσα.
3: Με το αυτοκίνητο δεν το κάνεις.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Έχει αλλάξει τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Letter Game με την αγαπημένη μας Μαρία.
1: Από την
0: Ομόνια. Που ζει στην Ομόνια ακριβώς και θα παίξουμε με το γράμμα Λάμδα. Ζώο.
2: Λαγός.
0: Όνομα.
2: Λευτέρη.
0: Πράγμα.
2: Λίμα.
0: Φυτό.
2: Φυτό λίλιουμ.
0: Φαγητό.
2: Φαγητό. Λαπάς.
0: Πόλη.
1: Σωστή.
2: Πόλη. Λαμία.
0: Χώρα.
2: Λιθουανία.
0: Επάγγελμα.
2: Λοτόμος.
0: Λοτόμος.
1: Όχι, ναι. Λοτόμος.
2: Λιμενικός.
0: Μπράβο. Ναι. Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα. Πολύ. Από ομάδες από Λάμδα.
0: Πολλές.
2: Λεβαδιακός.
3: Πολύ καλό.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Λίμνη από Λάμδα. Λίμνη.
0: Ποτάμι.
1: Ποτάμι.
0: Ποτάμι από πιο πολλά.
2: Ποτάμι από Λάμδα, βοήθεια.
0: Νιαγάρας, Νιαγάρας. Νιαγάρας, Νιαγάρας.
3: Από Λάμδα δεν παίζουμε.
0: Σωστό. Δεν είπε Λιαγάρας.
1: Λιαγάρας.
0: Πάμε άλλο, πάμε άλλο γρήγορα.
3: Το σκύλο με το τι τον δένεις, με το...
2: Λούρος, ναι. Ο Λούρος.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια, Γιάννη, μπράβο, ναι,
1: τελευταία
0: πολύ
1: στιγμή.
0: Καλό, ναι.
1: Η παρέμβαση σου, Γιάννη, ήταν ναι, σαν ναι. Αυτή του Αλέξη Τσίπρα στην κοινωνική ζωή και στην
0: Νιαγάρας,
1: πολιτική.
0: Ο Νιαγάρας, αλλά είναι... Παίζουμε από Λάμδα, μόνο αυτό το κακό είναι συγχαρητήρια.
1: Ο Λιαγάρας.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Λιαγάρας.
1: Πραγματικά.
3: Σ' άρεσε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μαράκι μας.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι.
6: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
7: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
9: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε
9: 6.
11: Κάσορ Τρας.
12: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
13: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
14: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: δρόμος 89,8.
1: Καλά τώρα.
2: Και... Χριστό, πρέπει να υπάρχει μια κάμερα, απέναντί σου, ειλικρινά. Όταν κάνεις αυτά τα βζίντια και τέτοια, που τα συνοδεύεις και με κάποιες κινήσεις στα χέρια σου. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, τώρα προσπαθούσε να μας πει ότι την επόμενη Τρίτη δεν θα είναι καλά. Και είπε, δεν ξέρω.
0: Μα φύγει συνέχεια.
1: Βασιζόμενο στο ότι ψυχοραγεί η Κατερίνα.
0: Και δεν φεύγει.
1: Πραγματικά είναι σκηνές θρίλερ.
0: Έχουμε δώσει άδεια να φύγει και να πούμε και περαστικά πραγματικά, αλλά είναι πραγματικά φοβερή. Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Έντονες αντιδράσεις.
2: Τι έγινε?
0: Έχει προκαλέσει ο βανδαλισμός στο άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου.
2: Καλά, τι έκανα στο άγαλμα, ρε παιδιά.
0: Αεροπαγήτου ή Αεροπαγήτου, το έχω ξαναρωτήσει. Ποιον δώσε στο Γιάννη?
2: Το έχει πει ο Γιάννης. Είναι Αεροπαγήτου.
0: Αεροπαγήτου ή Αεροπαγήτου.
1: Αεροπαγήτου.
0: Πολύ σωστά. Το είχε πει λάθος τότε, τώρα το έμαθε.
1: Τι λες, σωστά το είχα πει και τότε.
0: Όχι, όχι.
2: Τη δεύτερη φορά το είπε σωστά.
0: Την πρώτη το έχει πει λάθος, λέω.
1: Εντάξει, ναι. Είναι αραιό. Τι του κάνανε, του βγάλανε το γυαλιά, νομίζω.
0: Τα σπάσαν.
2: Γιατί, ρε παιδιά, γιατί? Εμείς είχαμε βγάλει μία σύνδεση εκεί πέρα από το μέρος αυτό.
0: Το είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μπιμπίλας το κατήγγειλε πρώτος.
1: Κατήγγειλε ότι βγάλανε σύνδεση, Κατερίνα?
2: Όχι,
0: κατήγγειλε το βανδαλισμό, κατήγγειλε. Ναι, βέβαια. Είχε τοποθετηθεί πρόσφατα στην Διονυσίου Αεροπαγήτου με στόχο να εντάξει τη μνήμη του ποιητή στον αστικό.
1: Πώς έγινε κατά λάθος
0: Αθήνας, έτσι.
2: Ποιο, ότι εγκαταστάθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Το σπάσαμε και εμένα που είχα σπάσει τα γυαλιά στο σχολείο με μπάλα.
0: Άλλο αυτό. Εσύ.
1: Πώς πήγε καμιά μπάλα, πώς πήγε κάτι, πήγε κάποιος και σπάσε το γυαλί, έτσι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν σπάει έτσι κατά λάθος. Κάποιος πήγε και το τώρα... βανδάλισε. Αυτά τα γνωστά που γίνονται.
2: Γιατί όμως, γιατί.
1: Γιατί αυτή είναι
2: μια πάρα πολύ ωραία φορμή. Γιατί όπως νομίζω το έχουμε πει και εδώ πέρα, ότι ο Καβάφης έχει γεννηθεί και έχει πεθάνει την ίδια μέρα, 29 Απριλίου. Πέθανε 70 ετών. Και με αφορμή αυτή την επέτειο είχε γίνει. Και αυτή είχε γίνει και αυτό το. Όχι, δεν είναι άγαλμα ακριβώς. Αυτό το.
0: Ένα μπρούτζινο, δεν είναι?
2: Είναι.
1: Ένα παγκάκι.
2: Είναι ένα παγκάκι που κάθεται.
1: Από τη μία κάθεση εσύ και από την άλλη ο Καβάφης.
2: Ναι, από τη μία πλευρά
0: και είναι σε ένα συνομιλής μαζί του. Δηλαδή κάθεσαι και.
2: Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό?
1: Εντάξει, δεν συνομιλείς, μπορεί να του μιλάς μόνο εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν απαντάει.
2: Να το πούμε.
0: Να επικοινωνήσει με έναν τρόπο.
1: Να επικοινωνήσει.
2: Άγαλμα δεν είναι. Πώς θα το λέγαμε αυτό?
0: Πρωτομή.
2: Θα το λέγαμε ούτε πρωτομή. Είναι.
1: Όχι, νομίζω άγαλμα θα το λέγαμε.
2: Θα το λέγαμε άγαλμα.
0: Το άγαλμα δεν έχει πολλές. Πολλά υλικά, δεν είναι.
1: Άγαλμα
0: ένα γλυπτό, να το πούμε. Γλυπτό, ένα γλυπτό είναι.
1: Δεν είναι γλυπτό.
0: Δεν είναι γλυπτό.
2: Δεν είναι.
0: Τι λες, δεν
2: γλυπτό είναι, ρε φίλε.
0: Γλυπτό είναι.
1: Άγαλμα.
0: Ξεκάθαρα είναι γλυπτό.
2: Και το άγαλμα είναι γλυπτό.
0: Γλυπτό, λοιπόν. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το. Πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Άρωτούνταν πάλι, όχι τα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, η σόλη του τη ζωή.
2: Εντάξει, είμαστε.
0: Καβάφης.
2: Επιπέδου.
1: Ωραία, αλήθεια.
2: Επιπέδου εκπομπή.
0: Μάλλον το γλυπτό του Καβάφη.
1: Καβάφης. Τι ωραία, τι
2: ωραία. Επιπέδου εκπομπή.
0: Αυτά
2: αυτό
0: να
2: έχω να πω.
0: Νομίζω κλείσαμε σήμερα.
2: Τώρα, όχι, εγώ με το Μπορούμε να φύγουμε όλοι.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιάννη.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, που θα ξεκαθαρίσει πώς έχει προκύψει μια φράση πασίγνωστη μέχρι και σήμερα, που χρησιμοποιούμε όταν κάποιος γελάει ακατάπαυστα και χωρίς λόγο ενδεχομένως. Ποια είναι αυτή η φράση?
2: Με κοίταξε περίεργα την ώρα που το έλεγε όλο αυτό, Χρήστο, πιστέψω, Γιάννης.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί κοίταζα εδώ ότι όσοι παίζουν αυτή την εποχή, που γίνεται χαμός και τρομοκρατήθηκα γιατί σε έχουμε δίπλα μας σε απόσταση αναπνοής.
2: Θα φύγω.
0: Κορονοϊός, εποχική γρήπη, αναπνευστικός, συγκητιακός ιός.
1: Αυτό δεν το θέλω.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές ιώσεις, Γιάννη. Θέλω να σε ενημερώσω, πρέπει να ξέρεις. Γίνεται χαμός. Και καλό είναι να
2: φύγω.
0: Για σένα, να προσέχεις.
2: Θα φύγω,
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Θετικότητα και τα λοιπά. Βρίσκονται σε. Ωραία. Πάμε.
2: Είναι τρομοκρατημένος πραγματικά που με έχει δίπλα του.
0: Ναι, γιατί βήχεις πάρα πολύ.
2: Τι να κάνω όμως.
0: Να φύγεις.
2: Θα φύγω. Θα φύγω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να πω κάτι, θα φύγω κι εγώ όμως. Δεν μπορεί τώρα κάθε φορά να βγάζει και να λέει να τη γυρίσει την ώρα που λέω την άχρηστη πληροφορία. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Για το καλό σου.
1: Γιατί δεν το λες ποτέ στον
0: πρωτοβουλίο. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμη παρέμβαση.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Άκου, για το καλό σου.
1: Σου έχει γίνει αμουνή και σένα. Τι σου έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η αρρώστια τη καρδιά. Θα καταλάβω. Πες μου την αλήθεια.
0: Γελάει, τη φτιάχνει τη διάθεση και θα μείνει.
1: Το δέχομαι.
0: Ναι, δέξτε το.
1: Γελάει, θα έλεγε κανείς, για να επανέλθω στην άχρηστη πληροφορία. Σαν να τις καθαρίζουν αυγά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Αυγά σου καθαρίζουν, έτσι. Λοιπόν. Η πασίγνωστη αυτή φράση για κάποιον που γελάει ακατάπαυστα και χωρίς λόγο. Πού έχει τις ρίζες της, θα απαντήσω μόνος μου, στη ρωμαϊκή εποχή. Mm-hmm. Ποιος κρύβεται
0: Γιάννη,
1: πίσω από αυτή τη
0: φράση. Επειδή το ήξερα, το ήξερα.
1: Το ξέρεις. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση.
0: Γιάννη, νομίζω... Ο Ιούλιος Τσέσσερας.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ο Ιούλιος. Όχι, ο
0: Τιβέριος.
1: Ο Τιβέριος, όχι. Οι Ρωμαίοι λοιπόν, κάθε χρόνο, 15 Μαΐου, τέτοια εποχή, διοργάνωναν μια γιορτή.
0: Με βιασίμενα. Με ψέματα.
1: Κρατάω όλα. Κρατάω.
0: Όχι, και εγώ, και εγώ. Νιώθω, δεν νιώθω καλά. Ήδη. Πού άστε γρήγορα ο ιός. Λέγε.
1: Κρατάω το πρωινό αυτής του σταθμού μόνος μου. Το έχω πάρει στις πλάτες μου και προσπαθώ να το πάω εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέγε.
1: Διοργάνωναν οι Ρωμαίοι στις 15 Μαΐου μία γιορτή προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης και του θεού Διονύσου. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού,
2: ναι,
1: οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων πετούσαν αυγά ο ένας τον άλλον. Ο αυγοπόλεμος.
0: Αυγά πετούσαν για πλάκα ή για να.
1: Για πλάκα.
0: Όχι όπως τώρα που πετάμε αυγά σε κάποιον.
1: Όχι, όχι. Ο αυγοπόλεμος.
2: Ούτε σε επίπεδο μπουγέλου.
1: Όχι. Ο αυγοπόλεμος.
0: Αυγά δεν είναι μπουγέλα.
1: Αυγοπόλεμος. Αυγοπόλεμος.
2: Στη Θεσσαλονίκη παίζουμε αυγά, με αυγά, αλεύρι, νερό, μπουγέλο.
1: Okay. Διαρκούσε μια ολόκληρη μέρα και ήταν τόσο διασκεδαστικός που χάριζε το γέλιο σε όσοι είχαν λάβει μέρος. Στο γεγονός αυτό λάμβαναν μέρος πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, διασκεδάζοντας και ξεχνώντας τις διαφορές τους. Και εκεί έρχεται το πρόσωπο κλειδί πίσω από όλα αυτά.
0: Ποιος ήταν το πρόσωπο κλειδί, συγγνώμη. Το πρόσωπο κλειδί στις φιέστες του Ολυμπιακού, ποιος ήταν που έριχνε αυγά. Ποιος παίχτης ήταν.
1: Έριχνε αυγά.
0: Που προσπάθησε να ρίξει και σε μένα.
1: Αυγό. Τι εποχή μιλάμε. Τώρα στις
0: τελευταίες χρόνια. Όχι την τελευταία, την πρώτη τελευταία. Ποιος ήταν, Δημήτρη, ξέρεις? Ένας παίχτης του Ολυμπιακού.
1: Αυγά.
0: Ο Βαλμπουένα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μου είχε ρίξει, με θυμάσαι.
1: Έλα.
0: Όχι αυγό, είχε ρίξει.
2: Αυγό, όχι. Βρασμένο ή αυγό.
0: Είχε πάρει ομό. Στην ομό. Άλλη είχε προσπαθήσει να ρίξει.
1: Εντάξει, ήταν Γάλλος, ήθελα να φτιάξει κρέπα.
0: Ναι, ναι, έριχνε αυγά.
1: Ήθελα να κάνει κρέπα, μάλλον. Το πρόσωπο κλειδί, λοιπόν, αυτό που γούσταρε πάρα πολύ τον αυγοπόλεμο ήταν ο Νέρονας. Ο αυτοκράτορας Νέρονας, ο οποίος επιδιδόταν σε ανελαίητο αυγοπόλεμο κατά των αξιωματούχων του, ξεχνώντας τη θέση του και παίζοντας σαν μικρό παιδί. Μάλιστα, του άρεσε τόσο πολύ το έθιμο με τα αυγά, που δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τον επόμενο Μάιο. Οπότε, κατά τα χρόνια του Νέρονα, το συνέχιζε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε, είχε όρεξη, λέει: πάμε, παιδιά, αυγοπόλεμο.
0: Ο οποίος.
1: Γινόταν... ναι.
0: Να πούμε για τον Νέρονα ότι ανέλαβε πολύ μικρό.
2: Πολύ μικρό, γι' αυτό τα έκανε όλα.
0: Σε ηλικία 12-13, αν δεν κάνω λάθος. Και από όταν ανέλαβε, έκανε όλο τέτοια.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: Είχε μια διάθεση όλο να παίζει. Νομίζω ότι είναι
1: ήταν παιχνιδιάρης ο Νέρονας, του άρεσε πολύ. Έτσι λοιπόν το πέταγμα των αυγών.
2: Οπότε έχουμε πει βέβαια ότι δεν την έκαψε τελικά την Ρώμη ο Νέρονας.
0: Δεν είναι αληθή αυτή η
1: ιστορία. Εκεί από πίσω βεβαίως σκρίβεται κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η φράση αυγά σου καθαρίζουνε.
2: Μπράβο Γιάννη, αρχικά που κατάφερε να
1: το ολοκληρώσουν. Ναι, όντως εκεί πάει το
0: πράγμα. Να πούμε ότι και ιός και να χτυπήσει την Κατερίνα δεν
1: το
0: μας
1: δεν
0: το γέλιο, το γάργαρο αυτό.
1: Δεν το χάνει, το δεν γέλιο. Το χάνει.
0: Ακούστε το κύριε Σιγκύρη μια φορά ακόμη.
2: Δεν μπορώ έτσι, πρέπει να μου πείτε
0: ένα,
2: κάτι.
0: Δύο, τρία.
2: Πρέπει να μου καθαρίσει τα αυγά για να αρχίσω να γελάω.

0: Ο Βίχας πάει σύννεφο εδώ μέσα.
1: Θα φύγω.
0: Τα ακούμε εδώ και μια ώρα, Γιάννη.
1: Πια... Δεν μπορώ να σας αφήσω.
2: Πλέον έχω απελπιστεί λίγο.
0: Εμείς μπορούμε τώρα... να σε αφήσουμε.
2: Πλέον, δηλαδή,
0: μπορούμε ειλικρινά, ξεκάθαρα. Μπορούμε να σε αφήσουμε. Πες μας.
1: Τόσο αγαπητή που είστε, ορίστε, αυτά είναι τα αποτελέσματα της αγάπης που σας έχω. Ακόμα και όταν είμαι τόσο χάλια, δεν μπορώ να μην είμαι κοντά σας. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό, ρε εσύ. Μπράβο.
0: Πες της το με έναν τρόπο, Γιάννη.
2: Πώς να το πω, ρε.
0: Πες της ότι.
2: Πώς να το πω.
0: Μερικές φορές καλό είναι να αποχωριζόμαστε. Για το καλό. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κατερίνα.
1: Ξέρετε, το πρωί
2: να μην μας γίνεται.
1: Συνήθεια. Τι.
2: Να μην μας γίνεται.
0: Τσιμπούρι. Τσιμπούρι.
1: Όχι. Να μην μας γίνεται.
2: Άντε, δεν το λέω. Πες. Αυτό δεν είπα το εσύ τώρα.
0: Ναι. Έλα, πάμε τώρα στην ιστορία μας.
1: Άκου λίγο τώρα το. Αλήθεια, το πρωί που είχα να πάω, να μην πάω, όταν ερχόμουν, άκουγα Α. Το ραδιόφωνο του Α. Και ήταν ο Δημήτρης λοιπόν εκεί που έλεγε την εξής ιστορία.
0: Ποιος Δημήτρης?
1: Ο Δημήτρης που κάνει το πρωί.
0: Ο Δημήτρης απέναντι.
1: Ναι, ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και έλεγε το εξής, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι, δεν μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Η Ευρωπαϊκή
2: Σου
1: Ένωση.
2: Ψηλό έκανε εντύπωση.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Απλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να βάλει και τη σφραγίδα. Ότι οι άντρες παίρνουν, λέει, σε σχέση με τις γυναίκες, 12 με 13% παραπάνω μισθό. Ακόμα και τώρα.
2: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Όχι, όντως είναι γνωστό, ναι, το λένε. Ναι. Αφού κάποιοι συζητάνε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα.
1: Όχι,
2: είναι γνωστό. Δεν λένε ότι θα γίνουν προσπάθειες για να εξομαλυνθεί αυτό, να έρθει ο Δημήτρης Γκόλιας, να πούμε, είναι που κάνει το.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας, ναι. Άκουγα λοιπόν το Δημήτρη μας και έλεγε αυτό και μάλιστα ότι πρόκειται να κάνουν κάποια μέτρα, να λάβουν κάποια μέτρα. Ένα από αυτά είναι ότι όταν θα προκυρήσετε μία θέση, δεν θα λένε αν είναι για άντρα ή γυναίκα, δεν θα προσδιορίζουν φίλο. Το άλλο είναι ότι αν τυχόν πηγαίνει σε μία συνέντευξη, δεν θα πρέπει να αναφέρει το μισθό που έπαιρνε πιο πριν. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το κάνω
2: αυτό. Εσύ να μην αναφέρει το μισθό που έπαιρνε πιο πριν.
1: Ναι. Και να μην ζητηθεί από τον εργοδότη.
0: Ώστε να μην υπάρχει ένα μέτρο, καταλάβες, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν έχει ένα μεγαλύτερο μισθό, θα ανέβει ανάλογα κλίμακα.
2: Εγώ πάντα λέω ψέματα.
1: Αν έχει μικρότερη.
0: Λες πάντα παραπάνω.
2: Λέω πάντα ότι έπαιρνα πολύ περισσότερα από όσα έπαιρνα. Μου λέει πώ θα πέναν, λέω, κοιτάξτε τώρα στην προηγούμενη δουλειά μου έπαιρνα.
1: Δεν τρέπεσαι. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο να το ρωτήσουν αυτό.
2: Καλά, δεν τρέπονται να πάρουν τηλέφωνο να ρωτήσουν.
1: Δεν τρέπονται αυτοί να πάρουν τηλέφωνο.
2: Άμα πάρουν τηλέφωνο, δεν θα πάω.
1: Και θυμήθηκα, ρε παιδί μου, ότι παλιότερα ήταν ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή που 50% διαφορά ο άνδρα με τη γυναίκα. Δηλαδή είστε πάρα πολύ προνομιούχοι, όχι αστεία. Όταν άρχισε, ξέρω εγώ, να δουλεύω και μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι ανισότητε όσο πάμε πιο πίσω χρόνο είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Πολύ.
0: Εδώ που... κάποτε θεωρούσαν ότι ήταν δεδομένο ότι η γυναίκα είναι χτήμα του άνδρα κάποτε. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά αυτά
2: δεν
0: τα χρόνια.
2: Δεν είναι τελικά.
0: Δεν είναι,
2: όχι,
0: είναι,
2: αλήθεια λες.
1: Στα είπανε τα νέα.
2: Όχι.
1: Τι κρίμα. Τώρα που θα σας αφήσω μπόνους, πες του κάποια πράγματα, Χρήστο. Λοιπόν, όταν ξέρω εγώ άρχισα να δουλεύω εγώ μετά τις σπουδές μου, μου έκανε εντύπωση. Καλά, στις εφημερίδες, έχεις δουλέψει σε εφημερίδα ποτέ, Χρήστο?
0: Έχω δουλέψει, ναι. Ξεκίνησα από την εφημερίδα εποχή.
1: Και πληρωνόσουνα?
0: Με κάποιο τρόπο, με συμβολικό τρόπο.
2: Όχι, δεν πληρώνω. Έδινε ένα μικρό ποσό το μήνα.
0: Συμβολικά, ναι.
1: Τότε πήγαινες και εγώ όταν πήγα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψω, 4-5 μήνες ήμουνα, δεν με πληρώνανε.
0: Ναι, εντάξει,
1: και ήταν και κάτι, ας πούμε, το οποίο.
0: Ένιωθε τιμή όμως. Ένιωθε μεγάλη τιμή να δουλεύει σε μια εφημερίδα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Να γράφεις.
2: Καλά, στη δικιά μας τη δουλειά, ενώ στον χώρο του ραδιοφώνου, τηλεόραση κτλ. Ακόμα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μερικοί.
1: Τι πα και δεν πληρώνει.
2: Όχι, δουλεύει τσάμπα.
0: Εννοεί ω δόκιμο. Όταν πηγαίνει στην αρχή και δουλεύει.
2: Γενικώ παίζει. Εγώ, α πούμε, μέχρι αρκετά σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα είχα δουλέψει
0: όλοι
2: μας, τσάμπα.
0: Όλοι μα. Και μπήκα στην αρχή.
2: Έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο πριν από κάποια χρόνια τσάμπα. Και μετά που πληρωνόμουν, ψιλοτσάμπα το έκανα και πάλι. Απλά νόμιζε τότε ο εργοδότης ότι πλήρωνε.
1: Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν που σε έπαιρνα, ξέρω, γιατί εγώ έπρεπε να δουλεύω και σε πολλά μέσα μαζί. Τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνο κτλ. Γινόταν τέλος πάντων ο τρουλουμπούκι, είχα πάει σε μια συνέντευξη. Και δεν θα το ξεχάσω, ρε παιδί μου. Ήμασταν για την ίδια θέση, δύο άνθρωποι, ένα αγόρι και εγώ. Έτσι. Του είχαν προτείνει ακριβώς τα διπλάσια. Όχι, θα του είχαν προτείνει, θα του δίναν τα διπλάσια λεφτά. Δεν επίστευτο.
0: Επειδή ήταν αγόρι ή επειδή είχε αυτές τις ικανότητες που
1: θέλανε. Υποτίθεται πως ήταν.
0: Επειδή ήταν αγόρι.
2: Ίδια θέση.
1: Υποτίθεται ήμασταν ίδια θέση και ίδιες δυνατότητες.
2: Αν μιλάς για την ίδια θέση,
0: αυτό
2: βέβαια.
0: Ποιος το κρίνει αυτό, ίδια θέση, ίδιες ικανότητες. Αυτό να πω.
2: Αυτό ήταν, είχαν πάει.
0: Σαν εργοδότης εγώ, κρίνω ότι αυτός για κάποιο λόγο μπορεί να μου δώσει περισσότερα πράγματα. Μπορεί να είναι η Κατερίνα, μπορεί να είναι.
2: Ψάχνει να καλύψει όμως μια.
1: Ψάχνει να καλύψει μια συγκεκριμένη θέση. Δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα για τη θέση, γιατί δεν θέλω να.
0: Αυτό να σου πω. Πολλές φορές κρίνουμε λίγο υποκειμενικά τα πράγματα. Εάν εγώ θεωρώ ότι εσύ σε αυτή τη θέση θα αποδώσει περισσότερα πράγματα. Για κάποιο λόγο. Γιατί δεν σου δώσω περισσότερα. Ή αν πιστεύω ότι η Κατερίνα είναι πολύ καλύτερη για κάτι, θα δώσει την Κατερίνα.
2: Για αυτόν τον λόγο, όταν ψάχνει όμως έναν άνθρωπο για μια θέση, υπάρχουν και περισσότερα προσόντα.
0: Δεν είναι μόνο τα τυπικά προσόντα
2: που πρέπει να έχει.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή, και γι' αυτό πηγαίνει. Πληρεί την προϋπόθεση.
2: Ναι, πληρεί την προϋπόθεση και η θέση συνήθως έχει και ένα μισθό.
1: Και να σου πω
2: δηλαδή για αυτή τη θέση δίνουμε τόσα.
1: Και είχα, αλλιώς, και ένα βιογραφικό,
0: ναι, ανάλογα, ναι.
1: Και είχα και ένα βιογραφικό όταν πήγανε τις
0: Ιρλανδία,
1: που ήταν πολύ μεγάλη, πολύ καταρχήν, δυνατό.
0: Είχε πάει σε δύο πόλεις της Ιρλανδίας, Γιάννη.
1: Όχι, δεν είχα πάει σε δύο πόλεις της Ιρλανδίας.
0: τις γνωστές πόλεις της Ιρλανδίας.
1: Θυμάσαι ρε
0: καμιά Λίμερι.
2: Και στο Κόρνουελ.
0: Γουαργόρι. Ναι, η οποία απέχει, που είναι νότιο-ανατολικά.
1: Αυτό το Κιλκένι.
0: Κιλκένι, νότιο-ανατολικά, που την πήγε ο οδηγός. Φίλε, είναι δυνατό να πάρει λιγότερα? Δηλαδή, έλεος.
2: Ποιον πήραν τελικά στη δουλειά.
0: Ποιον πήραν τελικά
1: τώρα. Όταν ξανασχολήθηκα, όταν το έμαθα αυτό, όταν μου βγήκε αυτό και μου είπε αυτά.
2: Ρε, σύμπο σου λέγε ψέματα ο άλλος όμως.
1: Για να με διώξει, ε.
2: Ναι.
1: Ο τον άτιμο αυτό έκανε. Αυτό έκανε.
2: Ρε.
1: Όχι, ρε, φίλε, πώς την πάτησα.
0: Έτσι.

0: δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 7 και κάτι τέλος πάντων, 7 και ένα
2: και
1: λεπτό.
2: Κάτι, όχι πολύ, και
1: όχι
2: ένα.
1: Πολύ, εδώ είμαστε.
2: Δεν νομίζουμε ότι αργήσαμε κιόλας.
1: Όχι, εδώ είμαστε εγώ με τον κύριο Κορδόνη.
2: Καλημέρα σας κύριε Φερεντίνο.
1: Καλημέρα σας κύριε Κορδόνη και τον κύριο Αρετάκη. Κύριε Αρετάκη. Η Κατερίνα μας σήμερα
2: αναρώνει.
1: Από αύριο ελπίζουμε να είναι εδώ μαζί μας. Περαστικά της λοιπόν, περαστικά στην Κατερίνα μας. Λείπει βέβαια σήμερα εδώ που θα σχολιάσουμε και τα πολύ φρέσκα γεγονότα.
2: Υπεύθυνη κατά κάποιο τρόπο για όλο τον χαμό που γίνεται και το σούσουρο.
1: Λες,
2: κοίτα να δεις, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα
1: για το όνομα.
2: Το βράδυ, για το όνομα.
1: Μιλάμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ελάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, που έλεγε ο Βασίλης. Αν δεν ήταν η Κατερίνα με την αποκάλυψη, μπορεί να είχαμε άλλο όνομα.
1: Γιατί υπήρχε αυτή η φημολογία ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα λεγόταν Πηξίδα.
2: Πηξίδα.
1: Βέβαια έπαιζε πάρα πολύ, οπότε και μόνο αυτό αμέσως το
2: έβγαζε
1: το χάρτη. Εντάξει, δεν ήταν τελικά Πηξίδα.
2: Δεν ήταν Πηξίδα.
1: Και μαγιά τέλος πάντων όλη τη ομάδα που το κράτησε μυστικό. Κανείς δεν είχε μάθει τίποτα.
2: Δεν το είχε πει κανένας.
1: Φοβερό.
2: Δεν το είχε πει.
1: Και περιμέναν όλη μια αγωνία. Ναι.
2: Στην ώρα τη ομιλίας πέταξε δύο φορές την Πηξίδα.
1: Το πέταξε, το άκουσα.
2: Μέσα στην κουβέντα.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Χρειαζόμαστε μια Πηξίδα. Οπότε λένε μερικοί. Να το.
1: Έβλεπα σχόλια αμέσως εγώ στο,
2: ναι.
1: στο πρώην Twitter τέλος πάντων ότι Πηξίδα θα είναι, παιδιά. Πηξίδα θα είναι. Αλλά
2: και τσάκ
1: φαινόταν.
2: Μετά έγινε γυριστή.
1: Κοίτας, ήταν να πούμε λίγα αφού ξεκινήσαμε από αυτό. Να κάνουμε μια πρώτη σύγκρουση. Σύγκριση, όχι σύγκρουση. Μια πρώτη σύγκριση.
2: Γιατί
1: η γλώσσα πώς πάει. Όχι. Θα το πάμε γλυκά και όπως έρθει. Μια πρώτη σύγκριση με το κόμμα τη κυρία Καριστιανού.
2: Σε επίπεδο παρουσίαση εννοείς.
1: Ναι, σε επίπεδο παρουσίαση. Σαφώς εδώ ήταν μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση. Δηλαδή η επιλογή του μέρους.
2: Το μέρος.
1: Το location, φανταστικό.
2: Είναι δυνατό.
1: Ήταν
2: στην Ακρόπολη, τσακ. Πίσω,
1: δεν το συζητάμε. Ναι. Επάνω το stage. Θύμισε λίγο ο Κασελάκη βέβαια που είχε κάνει
2: το
1: αντίστοιχο. Ναι.
2: Ήταν και η σκηνοθεσία ήταν καλή.
1: Ωραία,
2: και το στήσιμο ήταν καλό.
1: Το βίντεο που πήγαμε προς την αποκάλυψη ήταν ωραίο.
2: Εντάξει, εκεί που άνοιξε το χαρτάκι.
1: Μου θύμισε λίγο Eurovision.
2: Λες να μην το είχαν πει ούτε εκείνου. Το βλέπεις, το κοιτάει λίγο, σου λέει τι γίνεται εδώ, ρε.
1: Κάποιοι λέγανε ότι ήταν σαν το μνημόνιο, λέει, το τρίτο μνημόνιο. Όταν το κοίτανε.
2: Το είδε λίγο με μια έκπληξη.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην το είχαν πει ούτε σε αυτόν.
1: Σοβαρά.
2: Ξέρω εγώ, λες.
1: Πάντως είχε έκπληξη πραγματικά.
2: Το έπαιξε καλά,
1: μέχρι να βγει, ναι. Τι άλλα ωραία είχαμε. Είχαμε τέλος πάντων. Α, αυτό που κάπως έκανε έτσι λίγο. Θα έλεγα. Προκάλεσε λίγο δυσμενή σχόλια ήταν ότι κοίταζε συνέχεια τα monitor. Ο ίδιος, δηλαδή είχε κάτω το 4-5 το Q, 3 πόσα είχε.
2: Ναι.
1: Και τα κοίταζε. Θα μπορούσε λίγο εκεί να κλέβει. Λάξη. Περισσότερο.
2: Εμένα
1: δεν
2: πιο πολύ δεν μου άρεσε στην εισαγωγή, στην παρουσίαση από τον Εμίλιο και την Μαριάννα, Εμίλιο Σκυλάκης και Μαριάννα του Μασάτου, που έκαναν την εισαγωγή, την παρουσίαση. Εκεί δεν μου άρεσε εμένα, γιατί τώρα είναι και οι δύο φίλοι και από τους πολύ καλοί ηθοποιοί. Δεν μου άρεσε το χαρτί.
1: Ήθελες καλύτερη παρουσίαση.
2: Ήθελα, ρε παιδί μου, λίγο πιο.
1: Φυσικότητα.
2: Μάθε το απ' έξω.
1: Να το δηλαδή,
2: στιθοποιεί, μαθαίνει ένα σκασμολόγιο απ' έξω. Μάθα και αυτά απ' έξω. Τώρα μην έχεις το χαρτάκι.
1: Ίσως είχαν πολύ άγχος.
2: Ή έστω αφού λες ότι υπήρχαν monitor κάτω.
1: Ναι.
2: Βάλτε λίγο στα monitor, δω το χαρτί στη χέρα.
1: Έτσι. Ήταν λίγο κάπως. Υπήρχε μια μηχανία σε εκείνο το
2: σημείο. Ήταν λίγο.
1: Βέβαια προς το τέλος, προς την αποκάλυψη. Η Μαρία του Μασάτου.
2: Μαριάννα.
1: Η Μαριάννα, συγγνώμη, η Μαριάννα του Μασάτου.
2: Ναι.
1: Θύμισε λίγο το πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Πόπι Τσαπανίδου.
1: Θύμισε λίγο.
2: Είπε
1: εκεί.
2: Ένα πρόεδρε,
1: ένα πρόεδρε. Λες,
2: αλλά εντάξει, το είπε, λίγο πιο light.
1: Ναι,
2: για πες τώρα για το όνομα.
1: Το όνομα.
2: Πώς
1: όνομα. Η πρώτη αντίδραση μετά το Ελλάς ήταν ένα αντίστοιχο που ήρθε, ανέβηκε αμέσως στα social. Λέει γελάς.
2: Ελλάς.
1: Άλλοι είπαν μπελάς. Ελλάς.
2: Κάνει είσαι, πολλά, είσαι δίνει πολύ.
1: Μπελάς, ναι.
2: Τι σου έφερε πρώτα στο μυαλό, γιατί δύο είναι τα τέτοια που έχουν παίξει.
1: Κοίτα, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι Ελλάς, ελληνική αστυνομία.
2: Είναι ελληνική αστυνομία.
1: Ελληνική αστυνομία. Μετά μου ήρθε το κλασικό.
2: Το ΕΑΜΕΛΑΣ.
1: Μετά μου ήρθε Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
2: Παίζει και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό.
2: Παίζει και αυτό, βέβαια.
1: Έχει διάφορες. Μετά ήρθε και το Χελάς από το Τζιμ Πανούση. Χελ, κόλαση, Υπήρχε και αυτό, ναι. Ας μην το...
2: Πάντως γενικά ιντρικάρει πολλούς. Δηλαδή τώρα τους δεξιούς τους φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Γιατί δεν μπορείς να το βρεις απευθείας να πάει να πεις άντε ρε η Ελλάς. Γιατί είναι και η αστυνομία μέσα. Οπότε δεν μπορείς να το βρεις εύκολα το κόμμα.
1: Βέβαια και πολύ αριστερή.
2: Από την άλλη αριστερή τώρα σου είναι όπου εδώ τι θα αποθεώνουμε Ελλάς. Ενώ είναι αυτό.
1: Επίσης πολλοί του ΚΚΕ ενοχλούνται.
2: Βέβαια,
1: ήδη είχαμε κάποιες
2: αντιδράσεις. Κάτσε, δικό μας τώρα.
1: Μπαίνετε στα δικά μας χωράφια.
2: Έχει παίξει μπαλίτσα.
1: Είχαμε και παρένθεση, μια έτσι κόντρα μεταξύ Εφημερίδα Συνταχτών και Ριζοσπάστη για ένα θέμα. Δεν ξέρω να το
2: πω. Το είδα. Ναι. Το είδα και αυτό.
1: Σκάνε διάφορα θεματάκια. Πολλοί βέβαια είπαν, Γιάννη, ότι πρέπει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς, που αυτό είναι και ο μεγάλος πραγματικά μπελάς της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές. Γιατί αν κάνει κόμμα, αν βρει χρηματοδότη ο Αντώνης Σαμαράς, που από ό,τι λένε πληροφορίες ψάχνει. Αλλά δεν έχει βρει ακόμη. Εάν κάνει κόμμα, τότε πραγματικά θα κόψει ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Και είπαν μάλιστα, εάν κάνει κόμμα, πώς να το ονομάσει, ΕΔΕΣ. Καταλάβες, να πάει κόντρα με το τέτοιο, ώστε να υπάρχει. Ναι.
2: Ωραίο είναι.
1: Υπάρχουν διάφορα μέσα στο τραπέζι. Πάντως, πέρα από την πλάκα, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Τώρα, πέρα από την πλάκα.
1: Εντελώς.
2: Εγώ δηλαδή, παρακολουθώντας το και σαν άνθρωπος που. Θέλω να υπάρχει υλικό, θέλω
1: όχι πέρα από την πλάκα, μάλλον πλάκα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό.
2: Ναι, επειδή εγώ υλικό θέλω, content θέλω να δίνω. Ο Τσίπρας χρειαζόταν. 100%. Είναι ωραίο που μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Δίνει κάτι
2: άλλο. Να ξυπνήσουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, να έχουμε τα ωραία, τα παλιά.
1: Ισχύει αυτό και από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη τύχη, δεύτερο, έτσι το δίνουν. 14-15%.
2: Οι δημοσκοπήσει λένε αυτό, ναι.
1: Θα δούμε δηλαδή που θα πάει.
2: Περισσότερε δημοσκοπήσει λένε αυτό.
1: Εξαρτάται βέβαια και από το πόσο ρεαλιστικά είναι όλα αυτά που θα βάλει στα σχέδιά του. Έτσι, γιατί νομίζω ότι εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι. Θα πούμε και άλλα ενδιαφέροντα στην πορεία. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί σας εδώ μέχρι τις 10.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και στην κάθοδο, λιγότερα όμως αυτή την ώρα, από Λυκόβρηση, εκεί λίγο πριν τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και Νέα Ιωνία.
1: Κλασικά, κλασικά.
2: Στη Λεωφόρο Αθηνών θα ζοριστείτε όπως συμβαίνει κάθε μέρα εξάλλου, από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Έχει πιάσει από νωρίς κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Η Τετάρτη είναι από τις πιο δύσκολες μέρες, έτσι.
2: Είναι δύσκολη Τετάρτη. Είναι δύσκολη Τετάρτη.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Αεράκι έχει λίγο, βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας και τους 30, μπορεί και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. 7 και 12 κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πριν συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, να πάμε λίγο στο σαν σήμερα.
1: Για πάμε σαν σήμερα.
0: Κάτσε να δούμε τι έχει. Έχει ωραία γεγονότα, δυνατά γεγονότα.
1: Σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Σαν σήμερα, ναι, ναι. Σαν σήμερα, όπως ακριβώς το είπες, 1963. Ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Επίσης σήμερα είχαμε την γέννηση της της μεγάλης, της κορυφαίας Ζωζό Σαμπουτσάκη.
1: Όπα!
0: Σήμερα
1: γενέθλια.
0: Σήμερα η γενέθλια λοιπόν.
1: Δεν μου λες τι.
0: Η βασίλισσα της νύχτας.
1: Τι χρονολογία λέει το σαν σήμερα?
0: 1933.
1: 1933.
0: Και
1: άρα
0: 1940 σκάει στο Σανίδι. 7 ετών βέβαια. Ναι, ναι.
1: 1933, άρα πόσο, 90.
0: 3. 93, δεν είναι? 93. Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν με την αδερφή της στη Βάσο θεατρικό δίδυμο. Ξεκίνησαν το κουκί και το ρεβίθι. Έμαθε να χορεύει από το γείτονά της, λέει, το Γιάννη τον Δαλιανίδη. Έκανε 2 γάμους. Και ο Νάσης είχε δηλώσει ότι έτρεμε όταν τη φίλησε. Ενώ ο Νιάρχος είπε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στη γοητεία της.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Μεγάλο ρόλο είχε παίξει η μητέρα της στην καριέρα της. Ήταν μάνατζερ και ζητούσε πάρα πολλά λεφτά για να υπογράψει. Οπότε έτσι, η Ζωζό Σαμπουτζάκη δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες που θα μπορούσε να παίξει, επειδή ζητάει πολλά λεφτά.
1: Λόγω
0: η μητέρα
1: υψηλού κασέ.
0: Ναι, και έκανε καριέρα σε Κωνσταντινούπολη και Αμερική. Αυτά τα ολίγα για Ζωζό Σαμπουτζάκη. Επίσης, σαν σήμερα, είχαμε το θάνατο του Νικολό Παγκανίνη.
1: Α, ο Παγκανίνη.
0: Ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του βιολί.
1: Βιολί, το έπαιζε πολύ δυνατά.
0: 1840 έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Και σύμφωνα με τον θρύλο Γιάννη Κορδόνη.
1: Εντάξει, φίλε, θρύλος, υπερβολή.
0: Σύμφωνα με. Πώς να το πούμε.
1: Α, νόμιζα ότι σύμφωνα με τον θρύλο Γιάννη Κορδόνη. Με χαρακτήρισε θρύλο.
0: Όχι, ρε,
1: και λέω υπερβολικό.
0: Περιμένουμε αυτό.
1: Λέω υπερβολή, εντάξει.
0: Το
1: ακούω βέβαια.
0: Άσο το πω αργότερα αυτό. Το ακούω. Θα περάσει 20 ευρώ.
1: Χαλάει.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον άλλο θρύλο, λοιπόν, Γιάννη Κορδόνη. Λένε ότι είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Γι' αυτό έπαιζε τόσο εκπληκτικά.
1: Άντε ρε.
0: Έτσι λοιπόν, όταν
1: Φάουστ.
0: Ναι, όταν πέθανε, ακριβώς, όταν πέθανε από σύφυλλη, η εκκλησία αρνήθηκε να τον θάψει. Με αποτέλεσμα το σώμα του, λέει, να παραμείνει για μήνες στα ψυγεία του νοσοκομείου.
1: Ο Παναγία μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο διαβολικός Νικολό Παγκανίνη. Λέγανε ότι δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να παίξει.
1: Όπως έπαιζε ο Παγκανίνη.
0: Όπως έπαιζε. Άρα ήταν συνεργός του διαβόλου.
1: Και τον αφήσαν τον άνθρωπο.
0: Και τον αφήσαν
1: αταφό.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν πέθανε, λέει, ήταν σε άθλια κατάσταση λίγο πριν πεθάνει. Ήταν αποστεωμένος με εξογκωμένα μάτια και χλωμή επιδερμίδα. Που ενίσχυσε την ψευδέστηση όταν τσιράκι του διαβόλου, λέει αυτό.
1: Αγία. Μια και είπε τώρα γι' αυτό, βέβαια, εντάξει, θα πιάσαμε τα θανατικά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν το είδε. Το λέω να προσέξουμε λιγάκι, γιατί ξεκινάει και ο τουρισμό τώρα. Έρχονται τουρίστε και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είδε το βίντεο στη Σαντορίνη, όπου μια κυρία έχει

0: ανοίξει ένα βαζάκι.
1: Ναι.
0: Και σκορπάει στα, α, ναι, στην, τη στάχτη
1: στα
0: του,
1: σκαλιά, όπως ανέβαινε,
0: του συζύγου
1: όπως κατέβαινε
0: της.
1: Τα σκαλιά.
0: Ναι, και ρίχνει. Παιδιά, λίγο ηρεμία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εντάξει, μπορεί τώρα άλλος να είπε: θέλω όταν πεθάνω να με πάτε στη Σαντορίνη. Εκεί τώρα.
1: Σε μια θάλασσα μέσα.
0: Μπορεί να τρως παραδίπλα. Φυσήξε ένα αεράκι.
1: Καλά, ήταν σοκαριστικό.
0: Να μας έρθει με στο πιφτέκι τώρα η στάχτη του,
1: το είδα,
0: του αγαπητού τουρίστα.
1: Μου θύμισε.
0: Κάτσε,
1: λίγο την ταινία, το road movie που έκανε.
0: Που ρίχνανε.
1: Ο Γαλιφιανάκης.
0: Ο Γαλιφιανάκης.
1: Ο Γαλιφιανάκης που είχε το.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Του πατέρα του είχε.
0: Πατέρα του πρέπει να ήταν.
1: Πατέρα του, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Ποιο στα σοκάκια τώρα με στην καλντέρα.
1: Φοβερό, φοβερό. Φυσάει,
0: πήγαινε στη θάλασσα, πήγαινε με σοπέλαγα κάπου και ρίξε λιγάκι.
1: Κοίταζε ο κόσμο δεξιά-αριστερά σου.
0: Δεν πάει, είναι δυνατόν τώρα.
1: Φοβερό.
0: Δεν είναι, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, προσοχή.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε. Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Και τι έχουμε, Τζόναρε.
0: Έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα σετ καλλιτικών Ζαρτό.
1: Έτσι.
0: Που αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα, οπότε πάρτε τηλέφωνο τώρα στο
1: 211 18 91 898.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7:21. Ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Γεια σας.
4: Το όνομά σας?
5: Το όνομά μου είναι Ζωή.
4: Ζωή!
6: Ωραίο.
5: Ναι.
6: Ωραίο.
4: Ζωή, πολύ ωραίο το Ζωή.
6: Η Ζωή τι να έχει κάνει κανένα σχόλιο?
4: Η Ζωή.
6: Για το χθεσινό.
4: Όντως.
6: Για να μπορώ να ψάξω να βρω
4: Για
6: Ζωή.
4: Να δούμε τι αντιδράσεις. Είχαμε αντιδράσεις από το κόμμα, από το Μέρα 25.
6: Από εκεί τα είδα αυτά, ναι.
4: Λέει, κανένας έπρεπε να ονομαστεί.
6: Ζωή, ρε, εσύ, πώς δεν έχουμε δει καθόλου
4: Ναι,
6: Ζωή.
4: Δεν είδαμε.
6: Εσείς όσες συνονόματι έχετε να σχολιάσετε κάτι για τα χθεσινά?
5: Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής, χθες δεν είδα τίποτα, γιατί έτρεχα με τις δραστηριότητες των παιδιών. Οπότε, ό,τι έμαθα, το έμαθα από εσάς.
4: Α, μάλιστα.
6: Κάτσε, ενημερώνουμε. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, εδώ γίνεται ένα τόσο σημαντικό βήμα για τη χώρα, για την πατρίδα. Και εσύ τρέχεις τώρα τα παιδιά στα μπάσκετ και στα ποδόσφαιρα. Είναι δυνατόν?
4: Κάνει...
6: Κάτσε, ρε Χρήστο, τώρα υπάρχουν προτεραιότητες.
5: Να εξελίσσετε. Να με ενημερώνετε.
4: Να πάει στο Θυσίο. Έπρεπε να πάει στο Θυσίο, λες.
6: Όχι, τουλάχιστον το δει από το διαδίκτυο. Πλάκα κάνω, Ζωή, εννοείται.
4: Λοιπόν. Αγαπητή Ζωή, θα παίξουμε με ένα γράμμα πολύ δυνατό. Μην το φοβηθείς. Μην το φοβηθείς, Ζωή. Είναι το γράμμα ξι.
6: Ωραία, καλά θα περάσουμε.
5: Εξαιρετικά. Έχω μαζί μου και βοήθεια, βέβαια.
4: Πάμε λοιπόν.
5: Δεν φοβάμαι στα δύο τα παιδιά, γιατί πάμε σχολείο.
6: Α, έλα, είστε δυνατή ομάδα. Αν χρειαστεί, θα βοηθήσω κι εγώ.
5: Θάνο και Κατερίνα. Άχαστο.
6: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ξεκινάμε. Ζω.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, προς όλη την οικογένεια. Την οικογένεια, ποιο είναι το. Είναι η οικογένεια Γόλτον, ας πούμε. Η οικογένεια Χωραφά. Ποια οικογένεια είναι?
5: Θα το πω. Οικογένεια Καραμπατή.
4: Τέλεια. Οικογένεια Καραμπατή. Θα βοηθήσουμε κι εμείς εδώ. Ξεκινάμε. Ζώο.
5: Ισχύει το ξύ, όντως?
6: Ναι.
4: Ναι, ξύ.
5: Ήρθε το δραστήριο. Ξυφία.
4: Όνομα.
5: Ξένια.
4: Πράγμα.
5: Εξίστρα.
6: Ωραίο.
4: Φυτό.
5: Εξυλαγκουριά.
4: Φαγητό.
5: Φαγητό, παιδιά, πείτε φαγητό.
4: Ψάρι, μέσα, θάλασσα.
6: Πες το ζώο κάτω και
4: ψηφία. Πόλη.
5: Άνθη.
6: Μπράβο.
4: Επάγγελμα.
5: Ξυλοκόπος.
6: Μπράβο.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Ξάνθη.
4: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Είναι ένα ποτάμι που δεν έχει και πολύ νερό, άρα είναι...
5: Στεροπόταμο.
4: Μπράβο. Και τραγουδιστής τελευταίο.
6: Κριτικός.
4: Νίκος.
6: Φυρίο.
5: Ξενόπουλος.
4: Πώς.
5: Όχι
6: ρε, Ξενόπουλος ήταν συγγραφέας. Να τραγουδήσω. Ποτέ θα κα, ποτέ θα καμί. Ξαστεριά.
5: Ξυλωρίς.
4: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Οικογένεια,
6: μπράβο στην οικογένεια Καραμπατάκη.
4: Καραμπέτη.
6: Καραμπέτσου. Καραμπέτη.
5: Όταν όνειρο ζωή θα σα μιλήσουν.
4: Φιλιά σε όλη την οικογένεια.
6: Συγχαρητήρια, δικά σου τα ζαρτώ.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 28 και μόλις πήρα μήνυμα από την Κατερίνα μας.
1: Ω, ξύπνησε.
0: Ζηλεύω που δεν είμαι και εγώ να παίξω εκεί με την οικογένεια Καραμπέτη. Σας λείπω καθόλου. Ρε. Και βεβαίως τις απαντάμε, εγώ δηλαδή, εκ μέρους και εσένα. Καλημέρα, καλημέρα Κατερινάκη μας, χωρίς εσένα ανάλατο φαΐ. Πολύ καλή απάντηση.
1: Σκαλά,
0: έτσι, έτσι είναι, ρε φιλέ. Χωρίς την Κατερίνα.
1: Μιας και είναι σπίτι τώρα και έχει και χρόνο και είπες για φαΐ, άμα θέλει να τη στείλω ένα, διαβάζω εδώ ένα άρθρο, πώς φτιάχνουμε σπιτικό γάβρο μαρινάτο. Που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο γάβρος ο μαρινάτος.
0: Πού τον πας, γιατί δεν είναι αυτό που λες.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Γάβρο μαρινάτο πεθαίνει. Υπάρχει κάτι άλλο.
0: Φοβάμαι που θα το πα τώρα με τον γάβρο.
1: Όχι, δεν θέλω να μου φτιάξει γάβρο μαρινάτο.
0: Α, εντάξει, όχι. Δεν υπονοεί κάτι άλλο με γάβρο.
1: Όχι, ρε. Γάβρο μαρινάτο, ο απόλυτο τσιπούρο μεζέ. Δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά
0: εγώ,
1: είναι
0: εγώ δεν τρώω γάβρο.
1: Αλήθεια λες.
0: Σαν γάβρο δεν τρώω.
1: Λόγω. Θα ήταν κανιβαλισμό.
0: Ναι.
1: Θα τα κάνω για
0: δεν τρώω, φίλε. Δεν είναι σωστό. Δεν μου πάει δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Το δέχομαι. Λοιπόν, να σα πω ότι έχω καλά νέα. Για όσους.
0: Άρρωστη, θα φτιάξω γάβρο μαρινάτο, λέει η Κατερίνα.
1: Βέβαια. Θα μήνυμα. Ανοίξουν εκεί τα ρουθούνια τη, τα τέτοια τη, όλα. Άμα βάλει ξυδάκι.
0: Για μια σουπίτσα, για σούπε είναι.
1: Δεν είπα το φάνε, το φτιάξει, είπα.
0: Για σένα.
1: Για μένα, για την παρέα.
0: Φαντάζεσαι να έρθει αύριο πρωί-πρωί τα περάκι γάβρο μαρινάτο.
1: Εντάξει, θα τη λατρέψω. Θα τη λατρέψω άμα το κάνει αυτό.
0: Κατερίνα, αύριο εδώ, έτσι.
1: Αν είναι καλά.
0: Θα είναι αύριο, δεν θα
1: εγώ ακούσε, έχω ένα.
0: Και εγώ δεν είμαι πολύ. Δεν
1: μια δυσκολία πολύ, στην όσφρηση.
0: Το φαντάζεσαι να μην έρθουμε εμεί οι δύο αύριο και να είναι κατά μόνη τη.
1: Εγώ την Παρασκευή πιστεύω θα με έχει πιάσει. Αύριο θα είμαι.
0: Εγώ Παρασκευή και Τρίτη.
1: Αύριο θα αρχίσω να πέφτω και την Παρασκευή λογικά θα είμαι κάτω.
0: Για λέγε τα νέα σου.
1: Λοιπόν, για όσου ανησυχείτε για την οπτική Ίνα, αν θα έρθει, πότε θα έρθει, πού θα φτάσει, πώ θα φτάσει, πώ θα είναι το ίντερνετ, σα έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλέ ταχύτητε ίντερνετ έω 300 Mbps χωρί οπτική Ίνα. Εδώ είναι όλο το zoom. Χωρί οπτική Ίνα, θα μάθετε περισσότερα αν θέλετε στο nova.gr.
2: Παίζουμε τι επιτυχίε. Όλε τι επιτυχίε.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μα. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα
2: όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
2: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
1: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
2: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινού με Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών.
12: Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,87 και 39, πάει και 40 τώρα η ώρα. 8 παρά 20 Γιάννη, mm-hmm. σε ενδιαφέρει.
1: Θες ένα προβληματισμό που μόλις μας έστειλε η Μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα προκύψουν τέτοια πράγματα, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Για λέγε.
1: Μιλάει για τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί 2 χρόνια. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό, μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Σύντροφος εννοείς, είναι μαζί σύντροφος. Στο ΚΚΕ. Τι?
1: Όχι, δεν είναι μαζί στο κουκουέ, είναι μαζί στη ζωή και εδώ έχετε το πρόβλημα.
0: Χθες άκουσα τον Αλέξη να λέει σύντροφοι και συντρόφισσες. Συνταξιδιώτες κτλ.
1: Φυσικά και το είπε και σύντροφοι και συνταξιδιώτες και εδώ ακριβώς έχει το προβληματισμό.
0: Παίζει παντού, παίζει παντού, βλέπω.
1: Ανοίγει την πετάγια του. Εδώ ακριβώς έχει το προβληματισμό της Μαρίνας. Διότι λέει.
0: Δεν είναι σύντροφοι στα πολιτικά.
1: Από ό,τι αποδείχθηκε χθες, ναι, διότι τα τελευταία 2 χρόνια απουσίαζε και ο Αλέξη Τσίπρας εκεί από τα πράγματα. Οπότε δεν είχαν.
0: Ποιο τον περίμενε πιο πολύ, Μαρίνα ή ο φίλο τη.
1: Από ό,τι φάνηκε ο φίλο τη. Χθες λέει η Μαρίνα μου είχε πει ότι θα βγει με τους φίλους.
0: Τον είδε στο Θησείο.
1: Πάνε και πίνουν κάτι μπύρες και τα λοιπά. Τον είδε σε φωτογραφίες και σε βίντεο
0: μπροστά,
1: και
0: μπροστά.
1: Μάλιστα αρκετά μπροστά.
0: Με τον Νίκο Μπίστη μαζί. Δίπλα-δίπλα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν με τον Νίκο Μπίστη, δεν το διευκρινίζει, δεν το διευκρινίζει αυτό. Ήταν όμως το Θησείο. Και η Μαρίνα λέει: εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι εμένα η οικογένειά μου είναι παραδοσιακά, δηλαδή ανήκει στον δεξιό χώρο. Στηρίζουμε Μητσοτάκη. Ο πατέρας μου, ειδικά, λέει: είναι πολύ με αυτά τα πράγματα. Τρέμω, μη δει το βίντεο ο πατέρας μου, πώς θα το πάρει και τι θα γίνει, γιατί μέχρι τώρα είχαν μια καλή σχέση με τον σύντροφό μου. Νομίζω ότι αυτό θα διαταραχθεί αν μάθει ότι ήταν χθες το Θησείο.
0: Μάλιστα. Πιο δύσκολο θα ήταν αν ήταν με την Μαρία Καριστιανού.
1: Ο σύντροφός της.
0: Ο σύντροφός της.
1: Θεωρείς μεγαλύτερη την απόσταση από Μητσοτάκη, γιατί σου λέω ο πατέρας σας, ας πούμε, είναι Μητσοτακικός.
0: Ναι.
1: Είναι μεγαλύτερη απόσταση Μητσοτάκης Καριστιανού με Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Θεωρώ ότι η δεύτερη θέση είναι το ζητούμενο. Τώρα για Game of Thrones πάνε δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτοί που τα τρία κόμματα. Το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Καριστιανού
1: και
0: το Πασόκ διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Η πρώτη είναι δεδομένο στη Νέα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εάν μπήκε το κόμμα του. Αν μπήκε ο Αντώνης Σαμαράς στο παιχνίδι, σίγουρα θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει και το όριο των 50 εδρών. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, η δεύτερη θέση είναι το ζητούμενο. Άρα, η αντιπαλότητα εκεί θα υπάρξει κυρίως μεταξύ των τριών. Αν ήταν λοιπόν με την Καριστιανού ή με το Πασόκ, θα είχαν μεγαλύτερο θέμα, νομίζω. Εκεί θα παίζονταν μεγαλύτερο θεματάκι.
1: Εσύ το βάζεις στο θέμα της εξουσίας τώρα και του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Εδώ η Μαρίνα το βάζει στο θέμα το ιδεολογικό. Σου λέει τώρα ο πατέρας είναι δεξιός πάπου προς πάπου. Θα πει ξαφνικά μας φέρνει τώρα γαμπρό ο οποίος είναι και χειροκροτάει παλαμάκια στον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα πάω το δεύτερο.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Το ξέρεις, ας πούμε το Μαρία 25 είπε ότι είναι η νέα δεξιά το κόμμα του Τσίπρα.
1: Δηλαδή, είπε η Μαρία
0: θα μπορούσε, θα μπορούσε δηλαδή να ισχυριστεί αυτό. Ότι να, δεν είναι τίποτα. Η νέα δεξιά είναι. Οπότε δεν τρέχει τίποτα.
1: Μα όλα έβαλε στον τίτλο το αριστερά μέσα σου λέει τώρα. Τι νέα δεξιά.
0: Έβαλε το αριστερά.
1: Γι' αυτό το βάλε, για να μην του τη λέει ο Βαρουφάκης.
0: Έχει το μπλε όμως μέσα με το Ελλάς. Οπότε...
1: Έχει το μπλε, έχει και το αναρχικό, το Α.
0: Έχει το Α.
1: Πλεγμένη κατάσταση.
0: Όλα μαζί κοκτέιλ δυνατό εκεί πέρα.
1: Εγώ λέω Μαρίνα να κρατήσει ουδέτερη στάση. Τίποτα. Να σφυρίζει αδιάφορα.
0: Ας το διασκεδάσει.
1: Αυτό, ας τον τα βγουν.
0: Ας πάρει popcorn, όπως πήραμε εμείς.
1: Σε ένα κυριακάτικο τραπέζι, εκεί θα βγουν όλα αυτά.
0: Και θα το διασκεδάσει.
1: Εκεί μετά την πρώτη μπύρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε στην συνέχεια.
1: Και έτσι, τι ωραίο δώρο έχουμε. Ένα σετ καθαριστικών οίκος. Ένα πλήρες σετ καθαριστικά και για τα ρούχα και για το σπίτι. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο οίκος.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 48 και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
5: Σοφία.
6: Να τη, η Σοφία.
4: Η Σοφία, επιτέλους.
6: Πού είσαι, Σοφία, Σοφία, τόσο καιρό?
5: Δεν έχω πάρει ποτέ, πρώτη φορά.
4: Άρα πολύ καιρό.
6: Άρα τόσο καιρό.
4: Γιατί?
6: Τόσο καιρό.
4: Γιατί, Σοφία, δεν μας καταδεχόσουν? Γιατί? Τι πρόβλημα?
5: Παίρνω, αλλά δεν βγάζω γραμμή.
4: Α, γι' αυτό. Εντάξει, παίρνω πάρα πολύ, χαμός γίνεται. Τι να κάνει και ο Δημήτρης ο Αρετάκης, άνθρωπος είναι. Τα πόδια είναι 10 χέρια, σηκώνει γραμμές. Αλλά σήμερα είσαι τυχερή, Σοφία.
6: Για δώσε ένα στίγμα, Σοφία, του TST, Σοφία.
4: Μπράβο. Ακτινογραφία της Σοφίας.
5: Πόσο χρονών είμαι? Οπα, τι δουλειά κάνω?
6: Δεν θα ρωτάγαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
4: Αλλά πόσο χρονών είσαι?
6: Αλλά πόσο χρονών είσαι, ναι.
5: 35.
6: 35 στην καλύτερη ηλικία.
4: Πολύ ωραία.
6: Και με τι ασχολείσαι?
5: Με οικονομικά, σε ένα γραφείο δουλεύω.
4: Μάλιστα. Δεν έχεις πάει ακόμη όμως στο γραφείο?
5: Όχι, όχι.
4: Είσαι σήμερα λούφα για παραλλαγή?
5: Σιγά σιγά να σηκωθούμε, να πάμε σχολείο, να έχουμε τέτοιες δουλειές.
4: Πας και σχολείο?
5: Όχι, εγώ έχω ένα παιδάκι.
4: Α, εντάξει, νομίζω ότι θα κάνεις όλα μαζί.
6: Είδες πάντως, όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά.
4: Όπως η Δήμητρα Παπαδοπούλου, είδες που πήρε
6: πτυχίο.
4: Μπράβο, ρε Δήμητρα.
6: Συγχαρητήρια.
4: Φοβερή Δήμητρα. Τρομερή.
6: Εντάξει, βέβαια.
4: Τι, βέβαια.
6: Κανονικά δεν ξέρω. Θα έπρεπε να την είχαν διαγράψει. Έτσι λέει το νομοσχέδιο των νέων φοιτητών.
4: Το πρόλαβε στο τσάκνο.
6: Είδες που δώσανε κίνητρο.
4: Εγώ δεν προλαβαίνω.
6: Φοβήθηκε τώρα.
4: Προλαβαίνω.
6: Προλαβαίνει, όρμα.
4: Δεν έχω διαγραφεί ακόμη.
6: Ποιο θα σε διαγράψει σένα?
4: Αλήθεια λες? Δεν τολμάνε έτσι.
6: Όχι, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
4: Επίτιμος.
6: Είναι δυνατόν.
4: Στο νομικό νομική. Λοιπόν, αγαπημένη Σοφία, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Δηλαδή θα βρει τη λέξη που συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια που ακολουθούν.

0: Και η απάντηση είναι...
1: Μόνος μου.
0: Μπράβο! Μπράβο, Σοφία!
2: Μπράβο, Σοφία! Δικά σου τα οίκος! Η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 8 παρά 7 παρακαλώ. Και κάτι ήθελες να πεις, Γιάννη, σε έβλεπα σε μια αγωνία.
1: Μπορώ να δηλώσω οριακά προβληματισμένος. Ναι, ναι, ναι. Προβληματισμένος. Θα πω διότι.
0: Να, θες να σου πω εγώ για την Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Για την Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Η οποία, εντάξει, ήταν η αντίστοιχη παρουσιάστρια προχθές στο προηγούμενο της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού στο κόμμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Τι δήλωσε, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει γραμμή, ότι δούλεψε, προετοιμαζόταν 14 χρόνια. Παρακολούθησε πολλούς εναλλακτικούς
1: μπλόγκες και τουιτεράδες.
0: Και τουιτεράδες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και μεγαλουργήθηκε, λέει, πρωτογενός. Προετοιμαζόταν όλα αυτά τα 14 χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Και ήρθε 14. Η ώρα να προσφέρει δευτερογενώς σε όλους εμάς.
1: Ναι.
0: Να προσφέρει ολιστικά με την πολυσφαιρικότητά της πολλά πράγματα και θέματα στην ελληνική κοινωνία.
1: Μ' αρέσει αυτή η ολιστική προσέγγιση.
0: Έτσι.
1: Και η πολυσφαιρικότητα.
0: Θέλω λίγο να το.
1: Πολυσφαιρικότητα.
0: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω προσοχή στους τουρίστες. Γιατί εμένα είναι ευαίσθητο το θέμα ο τουρίστας.
0: Βέβαια,
1: και τους προσέχω πάρα πολύ. Στη Ζάκυνθο, είδες τι έγινε. 22χρονος Αμερικανός τουρίστας, 22χρονος κολόφαρδος Αμερικανός τουρίστας, πήγε να βγάλει μία selfie.
0: Κολόφαρδος είναι ευρύπροκτος. Τι.
1: Κολόφαρδος εκ του αποτελέσματος. Πάρα πολύ τυχερός. Ναι. Μέσα στην ατυχία του, διότι πάει να βγάλει selfie στο ναυάγιο από πάνω. Δεν έχει κατέβει κάτω. Πάει να βγάλει selfie, γλιστράει.
0: Ναι, ναι.
1: Φεύγει κάτω στον γκρεμό και εδώ που λες, ο άνθρωπος τι κολόφαρδος, είναι άτυχος. Κι όμως εδώ ξεκινάει η τύχη. Διότι όπως πάει να πέσει, τώρα μιλάμε για γκρεμό 300 μέτρων. Έτσι.
0: Φοβερός, να το ξέρω το γκρεμό.
1: Στα πρώτα 10 μέτρα έχει φυτρώσει ένα πευκάκι.
0: Και τον κρατάει το πευκάκι.
1: Και τον κρατάει το πευκάκι. Μάλιστα κατά την πτώση του φεύγει το κινητό. Το οποίο όμως επίσης όπως πιάνει αυτό το πευκάκι, σταματάει σε ένα βραχάκι από κάτω από το πευκάκι. Άρα βρίσκεται αυτός κρεμασμένος στο πευκάκι, το κινητό είναι σε σημείο που μπορεί να το πιάσει.
0: Με το χέρι.
1: Πιάνει το κινητό λοιπόν από το βραχάκι και έτσι μπορεί να ειδοποιήσει τις αρχές. Όλα αυτά τώρα με τον κρεμό από κάτω τα 300
0: Φανταστικό.
1: Μέτρα. Να κρέμεται εκεί πέρα. Και έφτασαν
0: από
1: εκεί.
0: Από πού ήταν ο συγκεκριμένος?
1: Αμερικανός.
0: Αμερικανός.
1: Και έφτασε εκεί πέρα η πυροσβεστική και τέλος πάντων οι δυνάμεις όλες.
0: Πολύ τυχερός.
1: Και τον απεγκλώβησαν και όλα πήγανε καλά. Κατάλαβες τώρα. Και αυτός να παίζει το πευκάκι και το κινητό να μείνει στο βραχάκι.
0: Κοίτα, σου δίνω εδώ κάτι αντίστοιχο.
1: Τι κάνει ο παίχτης?
0: Δείχνει εδώ ένα βίντεο.
1: Πάρα πιάσει.
0: Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σε μια γέφυρα, την κρατούν δύο φίλες της. Θέλει να πιάσει
1: τους
0: μια μπάλα.
1: Τους έχει πέσει μπάλα μέσα στη λιμνούλα.
0: Μέσα στη λιμνούλα, πάει να πιάσει την μπάλα.
1: Την πιάνει την μπάλα, τους πετάει την μπάλα, αλλά αφήνουν τη φίλη για να πιάσουν την μπάλα και οι φίλοι πέφτουν μέσα στη λίμνη.
0: Και οι φίλοι πέφτουν μέσα στη λίμνη.
1: Ωραίο.
0: Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, προσοχή να πούμε στους τουρίστες.
0: Προσοχή στους τουρίστες. Και να πούμε ότι μια όμορφη μέρα ήταν για τον Αμερικανό
1: τουρίστα.
0: Μια όμορφη μέρα είναι όμως για όλους εσάς, γιατί έχουμε τα καλύτερα νέα, για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε συνέχεια, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. We'll be right back.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, δεύτερη ώρα, 8 και 1 παρακαλώ. Και λέει, γράφει κάποιος, Ελλάς ονόμασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Η επόμενη κίνηση που θα κάνει για να φτιάξει και μια αντίστοιχη νεολαία.
2: Α, βέβαια, πρέπει να υπάρξει και νεολαία τώρα.
1: Θα πρέπει να τον ονομάσει ΜΑΤ. Έτσι, άρα.
2: Σωστό.
1: Μέτωπο αριστερών τάσεων.
2: Έλα ρε.
1: Καλό.
2: Πάρα πολύ
1: ΜΑΤ,
2: ωραίο.
1: Μέτωπο αριστερών τάσεων και έτσι πιάνει πάλι, είναι παντού.
2: Και να κατέβουν σε μια πορεία και να δούμε ΜΑΤ να δέρνουν ΜΑΤ. Τι ωραίο θα είναι αυτό, τα ΜΑΤ να δέρνουν τα ΜΑΤ. Το οποίο μπαίνει έτσι ένας εμφύλιος μέσα που έρχεται και ο Ελλάς. Δεν είναι αρμονικά πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο
1: και
2: αυτό.
1: Και τι θα κάνουν τα ΚΝΑΤ. Εμβόλυμα. Έχουμε πολλές μάχες, έχουμε πολλές κόντρες πλέον.
2: Είναι και νεολαίοι τώρα σε όλο αυτό το πράγμα που δεν τα ξέρουν εσύ τώρα αυτά.
1: Δεν τα
2: δηλαδή τώρα Ελλάς, τι Ελλάς τώρα σου λέει. Ακούνε τώρα όλο αυτό, ΕΑΜ, Ελλάς. Άντε να εξηγήσει τώρα τι ήταν ο ΕΑΜ, τι ήταν ο Ελλάς. Μήπως είναι και ένα μάθημα ιστορίας ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα.
2: Μήπως γίνεται και μια τέτοια ιστορία. Δεν ξέρω.
1: Έχει το ενδιαφέρον του πάντως.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ανακατεύεται την τράπουλα πάλι.
2: Δεν το συζητάμε ότι έχει το ενδιαφέρον του το πράγμα. Ωραία πάει, ωραία πάει. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Να δούμε τι θα γίνει. Τέλος τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλάζω θέμα για να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Στην Εθνική Οδό. Ποιο είναι το νέο όριο, σε ρωτάω Χρήστο.
1: 110. Στην Εθνική Οδό, δεν είπες.
2: Στην Εθνική Οδό.
1: Τι, πιο κάτω αποκλείεται.
2: 110 λες.
1: 110, ναι, ναι.
2: Λες 110.
1: Ήταν 130 το μεγαλύτερο.
2: Α, 130 είναι.
1: 130 είναι. Εντάξει, να πάει 120.
2: 150.
1: Πάει.
2: Αλλά.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Τώρα το είδα γιατί το γράφουμε μικρά.
1: Αλλά όχι στην Ελλάδα.
2: Στην Τσεχία.
1: Ευτυχώς.
2: Μα λέει έτσι λέει εδώ πέρα. Τι να πω. 150 λέει στην Τσεχία.
1: 150 έτσι.
2: Στους αυτοκινητόδρομους. Όπου δεν υπάρχει σήμα. Έτσι,
1: έχει
2: όπου
1: 180
2: δεν υπάρχει
1: κάπου.
2: Σήμα.
1: Ναι, σε κάποιους έχει 170-180 νομίζω.
2: Στη Σότομπαν τις μεγάλες.
1: Ναι,
2: νομίζω
1: ναι, ναι,
2: εκεί
1: ναι.
2: Υπάρχει και λωρίδα που δεν έχει όριο. Ναι, υπάρχει λωρίδα.
1: Σε εμάς παραμένει 130 τέλος πάντων.
2: Που δεν έχει όριο κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
2: Και μπαίνει εκεί πέρα και κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι σαν τους Ολυμπιακούς. Καλά, άλλο που έμαθα τώρα. Έχω αρχίσει και μαθαίνω διάφορες πληροφορίες. Γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες τώρα,
1: ναι.
2: Αμφιλεγόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες, όπου στην ουσία επιτρέπεται το να είσαι ντοπαρισμένος. Τώρα έγινε, κέρδισε ένας Έλληνας. Το είδες. Τελειώσανε. Α, τελειώσανε, ολοκληρώθηκαν.
1: Ολυμπιακοί αγώνες για ντοπαρισμένους.
2: Δεν σου λέει ντοπαρίσου, Κέλλα.
1: Σου
2: λέει δεν με νοιάζει άμα ντοπαριστείς. Ας πούμε σε αυτό, ένας Έλληνας μάλιστα έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Σε ποιο αγώνα?
2: Στην κολύμβηση, στο ελεύθερο.
1: Έλα ρε.
2: Δηλαδή έκανε καλύτερο χρόνο. Από ότι, αλλά δεν αναγνωρίζεται φυσικά το ρεκόρ γιατί δεν αναγνωρίζουν οι ομοσπονδίες τους αγώνες. Και έσπασε το ρεκόρ το παγκόσμιο.
1: Το κανονικό παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Το κανονικό παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Τι λέει,
2: το ρεκόρ των αυτών των αγώνων.
1: Δεν το πήρα γραμμή αυτό.
2: Ναι, αίρεση. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Έσπασε το ρεκόρ. Δηλαδή, αν αναγνωριζόταν αυτό, θα είχαμε Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή στην κολύμβηση.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
2: Και σου λέει εδώ επιτρέπονται, δεν σου κάνουμε κανέναν έλεγχο. Οπότε έλα και κάνω τι γουστάρεις.
1: Το όνομα του.
2: Του Έλληνα, αυτό ψάχνω να βρω.
1: Ναι, βέβαια,
2: θα στο πω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Είναι ο Κρίστιαν Γκολομέευ.
1: Δεν είναι πολύ Έλληνας.
2: Εντάξει, Έλληνας είναι ο άνθρωπος τώρα.
1: Πώς τον είπες, Γκολομέευ.
2: Γκολομέευ.
1: Γκολομεύ. Αν ήταν.
2: Enhanced Games λέγεται. Στο Las Vegas γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνεις, εκεί που επιτρέπονται τα πάντα. Έκανε τα 50 μέτρα σε 20,81 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Αυστραλός Κάμερον Μακεβόη έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 20,88.
1: Φοβερός, φοβερός.
2: Αλλά θεωρούνται παράνομοι αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Τον άλλο τον είδες που πήγε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
2: Ποιο λες τον Χριστό?
1: Ναι, ένας άλλος που πήγαινε μάλλον να χωρίσει τη θάλασσα, τον είδατε σε βίντεο, που πάρε λίγο να πνιγεί. Υπάρχει ένα βίντεο, ναι, σε μια χώρα, είναι κάποιος που προσπαθεί να κάνει το Μωυσή και πιστεύει ότι θα χωρίσει τη θάλασσα. Πάει λοιπόν μέσα και λέει στον κόσμο, κοιτάξτε, και κάνει
2: και
1: έτσι.
2: Μετά έρχεται κάποιο πουλίτη.
1: Ναι, έρχεται ένα κύμα τον παίρνει και στο τσάκ τον σώσαν.
2: Τέλειο, θέλω να το
1: στείλω. Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αρκετά θεματάκια αυτό το πρωινό Τετάρτης. Με τα σοβαρότερα να εντοπίζονται όπως αναμενόταν. Στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο κυρίως έχουμε θέματα. Η κάθοδος παραδόξως ψιλοτσουλάει κάπως ακόμα. Στην άνοδο όμως είναι αρκετά τα προβλήματα. Θα ξεκινήσουν οι καθυστερήσεις εκεί.
1: Οπα,
2: από το.
1: Τι έγινε?
2: Τι?
1: Κάτι ακούστηκε. Σε αποπονητό ήταν.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
1: Για πες.
2: Δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού, δύσκολη. Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο. Επίσης αρκετές καθυστερήσεις από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Η κάθοδος της Μεσογείων έχει επίσης τα θεματάκια της από την Αγία Παρασκευή προς την Εθνική Άμυνα. Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού είναι μποτιλιαρισμένη. Λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό θα βρείτε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Στην Παραλιακή θα αντιμετωπίσετε προβλήματα από την Αλίμου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Λίγες νεφώσεις και ένα έτσι ελαφρό αεράκι θα σας φυσάει. Η θερμοκρασία όμως θα περάσει ενδεχομένως στους 30 και θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

0: Δρόμος κοντά 9,8, 8 και 10 και όπως μας ενημέρωσε ο Δημήτρης Ωρατάκης Γιάννη, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης είχαν προϋπηρεσία, δεν επιλέχθηκαν.
1: Είχαν ξαναυπηρετήσει στην Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Εμίλιος Χιλάκης είχαν προϋπηρεσία, δεν επιλέχθηκαν.
1: Είχαν ξαναυπηρετήσει.

0: το Ιερό Βιβλίο. Πολύ γρήγορα όμως η κατάσταση έγινε επικίνδυνη, ήρθε το κύμα.
1: Είχε κύμα, είχε κύμα, βέβαια.
0: Και στο τσακ σώθηκε.
1: Δεν το φουκαρά, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην άχρηστη πληροφορία τη ημέρα από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Είναι αθλητικού περιεχομένου.
0: Ωραία.
1: Λίγο η σημερινή, διότι είναι ένα.
0: Γιατί λείπει η Κατερίνα, οπότε μιλάμε άνετα.
1: Λείπει η Κατερίνα, μιλάμε άνετα και είναι και ημέρες τέτοιες. Είναι ένα θαμώνα εκεί το πρωί στο καφέ, ο οποίο είναι Ολυμπιακάκια και ο οποίο με έχει ταράξει στο δούλεμα από την Κυριακή. Ήταν τρίτη μέρα σήμερα που συνεχίζονταν αυτό το πράγμα και τα έτσι και τα αλλιώ και μέσα στο ΑΚΑ. Και
0: γιατί πήγαινε, και... δεν έπρεπε να πάω καθόλου.
1: Εντάξει, ο Αλβέρτο.
0: Πρέπει να αποφεύγει κάποια μέρη τώρα.
1: Ωσπου τέλο πάντων, άρχισα και εγώ να βγάζω μία άμυνα μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί λέω εντάξει, μα πεθάνατε, πήρατε το τέταρτο. Εντάξει, ο Αλβέρτη του λέω μόνο το έχει πέντε.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Στο τσακ πλησιάσατε τον Αλβέρτη, του λέω αντάλλο ένα και τον φτάσατε. Φτάσατε τον Σλούκα που έχει τέσσερα και πετάγεται και ο Αλβέρτη, λέω. Ο Αλβέρτο και λέει παιδιά, ηρεμία. Α μιλήσουμε. Έτσι, ιστορικά. Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να λέει έτσι, μπορεί εσύ Γιάννη να λες αλλιώς.
0: Αλλά
1: θέσε στο φίλο Χρήστο την ερώτηση
0: ναι.
1: και στον Δημήτρη Αρετάκη φυσικά που είναι σε αυτά τα στατιστικά καλός. Mm-hmm. Ποιος είναι ο νούμερο ένα αθλητής, ο νούμερο ένα μπασκεμπολίστας, αν το ξέρεις Δημήτρη, το πεις αμέσως, σε κατακτήσεις Ευρωλίγκα, σε κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στο μπάσκετ. Ποιος είναι ο απόλυτος που έχει πάρει τα περισσότερα.
0: Σλούκας.
1: Όχι, ρε. Σλούκας έχει λιγότερα από τον Αλβέρτη, σου λέω. Δεν παρακολουθεί. Ο Σλούκας έχει τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ο Αλβέρτης έχει πέντε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και παραπάνω.
0: Ποιος είναι?
1: Και όχι ένας μόνο πάνω από τον Αλβέρτη.
0: Έλληνας.
1: Όχι.
0: Κάποιος που έπαιζε, λοιπόν.
1: Έλληνας δεν είναι.
0: Α, έπαιζε στη Ρεάλ.
1: Υπάρχει ένας που έχει έξι.
0: Επιφάνειο.
1: Και τα έχει όλα με τη Ρεάλ.
0: Σαν
1: και
0: επιφάνειο.
1: Υπάρχει και ένας που έχει εφτά. Ο αρχηγός, ο Master and Commander mm-hmm. της Ευρωλίγκας, έχει 7. Τα έχει με 2 ομάδες, είναι πιο παλιός.
0: Πιο παλιός.
1: Στη δεύτερη θέση είναι ο Clifford Luik. Έχει πάρει 6 τρόπαια, όλα με τη φανέλα της Real Madrid από το 1964 μέχρι το 1978.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη διάρκεια mm-hmm. μέσα, λοιπόν. Ποιος είναι ο ένας και μοναδικός με 7 κατακτήσεις?
0: Για πες.
1: Είναι με 2 διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: με τη μεγάλη Βαρέζε.
0: Α, βέβαια,
1: της δεκαετίας του 70 που πήρε
0: με
1: το
0: 1970,
1: το 72, το 73, το 75 και το 76 και άλλα 2 με τη Μιλάνο το 1987 και το 1988.
0: Μάλιστα, ποιος?
1: Πάνω τους εκεί είχε πέσει και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.
0: Βέβαια.
1: Και το όνομα αυτού είναι Ντίνο Μενεγκίν.
0: Α, ο Ντίνο Μενεγκίν, βέβαια, ρε.
1: Ο Ντίνο Μενεγκίν είναι ο απόλυτος.
0: Ναι, ο Ντίνο
1: λοιπόν,
0: Μενεγκίν.
1: Με 7 ναι, κύπελα ρε. Πρωταθλητριών ως παίκτη.
0: Το θυμόμαστε σε φοβερά
1: τέρπι
0: τότε. Με Γκάλι Γιαννάκη απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Φοβερά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί, όπως είπαμε, ο Λούικ. Μετά είναι ο Αλβέρτης.
0: Έχει ένα γιο που
1: παίζει. Βεβαίως έχει ένα γιο.
0: Τον
1: Αντρέα Μενεγκίν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αντρέα Μενεγκίν.
0: Αυτός δυνατός
1: παίκτης. Και εκείνος είχε παίξει πολύ καλό μπάσκετ.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή.
1: Αυτά, παιδιά. Μενεγκίν, λοιπόν.
0: Αλλά προς το παρόν κρατάμε το τελευταίο. Εμείς αυτό μας έχει μείνει έτσι. Με αυτό πανηγυρίζουμε ακόμη. Καταπληκτικό.
1: Έχουμε letter game σε πάρα πολύ λίγο.
0: Σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια. 2-11-18-91-8-9-8. Και τι έχουμε?
1: Έχουμε διπλή πρόσκληση για Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκιο, στην καλοκαιρινή της περιοδία 1η Ιουλίου, για να είστε εκεί και να το απολαύσετε.

0: Αυτή είναι πραγματικά απίστευτη η ιστορία που θα ακούσετε εδώ στο δρόμο 89,8, 8 και 18. Γιάννη, είναι η είδηση που πραγματικά, ειδικά εσένα, σου φανεί εντελώς fake news, αλλά δεν είναι. Είναι αληθινή.
1: Όπα.
0: Στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
1: ναι,
0: ένας εργάτης,
1: ναι,
0: βρήκε 30.000 δολάρια μέσα σε τουαλέτα καταστήματος. Και αποφάσισε. Ναι, να τα επιστρέψει στον ιδιοκτήτη.
1: Αχ, Παναγία μου!
0: Λουίς Σάλαζαρ, ο πρωταγωνιστής, βρισκόταν για ψώνια σε κατάστημα μιας πολύ γνωστής αλυσίδας στο Riviera Beach. Εντόπισε μια τσάντα αφημένη μέσα στην τουαλέτα, την ανοίγει και βλέπει ότι έχει 30.000 δολάρια.
1: Πρώτα απ' όλα, που τα βρήκε σε τουαλέτα. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ότι άμα πατήσεις τέτοιο θα πάρεις λεφτά?
0: Ναι, αλλά εκεί δεν πατάς.
1: Μπορεί και τα είδες τέλος πάντων. Είσαι σε χώρο που ευδοκιμούν. Να τα λεφτά.
0: Να το εσύ.
1: Τα φέρνεις, τα ρίχνεις. Εσύ.
0: Ναι, έχει σχέση βέβαια.
1: Τώρα δεν είναι εδώ και η Κατερίνα, οπότε μπορώ να το πω πιο άνετα. Το να επιστρέψει. Θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο λάθος αυτό το πράγμα, διότι διαταράσσει την ισορροπία του σύμπαντος. Εκείνη τη στιγμή έχει λειτουργήσει έτσι όλη η φάση, ώστε εσύ να βρεθείς σε αυτή τη θέση, να πας να ρίξεις ένα κατούριμα και ξαφνικά να βρεθείς με 30 χιλιάρικα. Στα έχει στείλει κάποιος. Έχει λειτουργήσει όλος ο πλανήτης για να φτάσει.
0: Αλλά ρε φίλε,
1: και εσύ λες εντάξει, δεν τα θέλω.
0: Πολύ μεγαλύτερη αξία.
1: Ναι.
0: Αυτό που συνέβη μετά, του έδωσε λέει την τσάντα και άρχισε να κλαίει και να μαγκαλιάζει, δήλωσε ο Σάλαζαρ. Αυτό δεν εξαργυρώνεται με τίποτα. Δηλαδή, αυτό που ένιωσε, το συνέστημα να κλαίει ο άλλος, να παίρνει τα λεφτά του πίσω και να κλαίει, είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή, ρε Γιάννη, δεν είναι? Δηλαδή, τι είναι, τα 30 χιλιάρικα είναι πιο σημαντικά, ή αυτό το κλάμα του ανθρώπου που έγινε την ώρα τον αγκάλιασε? Αυτό θα του μείνει του ανθρώπου.
1: Προσπαθώ
0: αυτή
1: να
0: η αγκαλιά, φίλε.
1: Το ακούω και προσπαθώ.
0: Πολύ σημαντική. Εσύ τι θα διάλεγες, Γιάννη?
1: Αυτό σκέφτομαι από τη μία. Έχω 30 χιλιάρικα. Και απ' την άλλη έχω εσένα, ας πούμε, που σου έχω επιστρέψει και κλαίσει την αγκαλιά μου.
0: Μπράβο.
1: Τι είναι πιο δυνατό?
0: Τι είναι πιο δυνατό, ρε Γιάννη?
1: Είναι τα 30 χιλιάρικα, ρε Χριστό. Είναι τα 30 χιλιάρικα, γάμο.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 23.
1: Να πω ότι ακούσαμε καινούριο τραγούδι, μόλις τώρα. Νίνο και Ζώζεφιν Χριστό.
0: Και ταυτόχρονα η Ζώζεφιν στην τηλεόραση.
1: Μιλάει για τον Νίνο. Τι inception είναι αυτό που ζούμε, ρε φίλε.
0: Πραγματικά, δυνατό κόλπο.
1: Για πες.
0: Παράδεισο και κόλαση. Για να δούμε τι λέει εδώ. Φώτης, ο Φώτης λέει στη δουλειά.
1: Φώτης τυχερός, λείπει η Κατερίνα, κατά 90% είσαι παράδεισο και τώρα έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ χοντρό.
0: Θα σου πω, στη δουλειά υπάρχει ένας συνάδελφος που επιμένει να βγούμε για μπύρα μετά το τελείωμα της δουλειάς ή το Σαββατοκύριακο. Λέει.
1: Ωραίο.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, ούτε οι υπόλοιποι δεν τον πολυπάμε, γιατί μιλάει πάρα πολύ. Κάθε φορά που το προτείνει, βρίσκω κάποια δικαιολογία, λέει, και πάντα κλείνω τη συζήτηση με ένα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ενώ μέσα μου ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: να
0: πιούμε ποτέ αυτή την μπύρα. Εντάξει.
1: Μια μπύρα είναι μόνο. Δηλαδή. Ας πούμε, μέρα που μου αρέσει και πολύ η μπύρα, το να αρνηθώ μπύρα σε κάποιον.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Πρέπει να είναι ο άλλος μεγάλος χλαπάτσας τώρα.
0: Πάντως δεν.
1: Πάμε μια μπύρα. Πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μπύρα είναι, την πίνεις και φεύγεις, ξέρω εγώ. Να του κάνεις και αυτόν το χατήρι, να πιεις και εσύ την μπύρα. Τάξη, ρε. Τόσο
0: ναι.
1: Τέτοιο είναι και ο άλλος τώρα.
0: Δεν αντέχεται, λέει. Δεν
1: αντέχεται. Τόσο πολύ.
0: Έχει φάει μπλοκ, ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι το χειρότερο, πιστεύεις, που μπορεί να χαρακτηριστικό, ρε παιδί, με ενός ανθρώπου να πεις πω με αυτόν δεν μπορώ να πάω όχι για μπύρα ούτε για ένα καφέ στα γρήγορα.
0: Η φλιαρία είναι ένα.
1: Να μιλάει πολύ. Η αυτό νομίζω και εγώ ότι είναι το χειρότερο.
0: Το άλλο είναι. Τι να είναι.
1: Να μιλάει πολύ ή να βρωμάει, να μυρίζει.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι.
1: Σου λένε ένα από τα δύο, διάλεξε. Ή θα μιλάει πάρα πολύ ή θα μυρίζει.
0: Να μυρίζει ο ίδιος ή το άρωμά του. Γιατί μερικοί. Το χειρότερο είναι το άρωμα.
1: Χειρότερο το άρωμα.
0: Υπάρχουν κάποια δύο-τρία αρώματα.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα που δεν αντέχονται. Δεν
1: αντέχονται. Λίγο, ναι, σε ναι, πιάνει ένα.
0: Ενώ αν εντάξει, ο ίδιος είναι. Μπορεί να είναι τρώτος σου κάτι τέλος πάντων. Με βαριέσαι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Το να μιλάει είναι και αυτό πολύ εκνευριστικό.
0: Εκεί με την πύρα βάζει κανένα ακουστικό, άμα κάπως βολεύεσαι.
1: Πας για μπύρα και θα φορέσεις ακουστικά.
0: Σκέφτεσαι άλλα την ώρα που σου μιλάει και κουνάς απλώς στο κεφάλι.
1: Κουνάς στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πίνεις την πυρίτσα σου χαλαρώσει.
0: Και πίνεις την πυρίτσα.
1: Ναι, μωρένα να πάει. Πώς τον είπαμε το φίλο.
0: Φώτης.
1: Να πάει ο Φώτης να πιει μια μπύρα. Να πάει να πιει μια μπύρα.
0: Εγώ να σας πω ότι η Μπιογκρέκο φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουμε αργούς ρυθμούς. Ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι τα βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και σε κρεοπολία. Λοιπόν, για να αναζητήσετε την Bio Greco στα social media και να δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις, μπορείτε να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο λοιπόν, και βιολογικό κοτόπουλο.
1: Φυσικά καθαρά, φυσικά οίκος, απορρυπαντικά και υγρά πιάτων φυτικής προέλευσης, δυνατά στους λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου. Με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. Οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Πάμε, Γιάννη!
6: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
6: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
7: Έλα, ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
5: Όχι, ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
6: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνη.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
22: Με
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
22: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
11: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
24: Αθήνα, Ελλάδα
23: και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
23: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 37 και με αφορμή τα δύο νέα κόμματα, με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, το νέο πολιτικό χάρτη που έχουμε και αναμένεται και συνέχεια, ας πούμε ότι έχουμε μπει σε μια πρώιμη, έτσι, μια πρώτη προεκλογική περίοδο, ανεπίσημη εντελώς, δεν το συζητάμε, αλλά...
1: Είναι όμως, είναι, είναι βέβαια, είναι, είναι προεκλογική περίοδος.
0: Βλέπουμε ότι βγαίνουν και, και διάφορες σφυγομετρήσεις, πώς το λένε...
1: Δημοσκοπήσεις τώρα, αυτά θα γίνει χαμό. Και τώρα που έχουμε πλέον νομίζω όλο το χάρτη...
0: Από εδώ και πέρα συνέχεια...
1: Τώρα θα γίνει χαμός.
0: Συνέχεια ζυμώνονται όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό θα το παρακολουθούμε και εδώ θα τα συζητάμε. Θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και να σας... πω εγώ έτσι κάποιες παιδικές μου αναμνήσεις, κάποιες φοιτητικές αναμνήσεις.
1: Για πες.
0: Να ανασύρω στη μνήμη μου κάποιες δυνατές προεκλογικές συγκεντρώσεις, αυτές που μου έχουν μείνει στο μυαλό, αν εξαιρέσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, που τα έχω ζήσει αυτά όταν ως φοιτητής πήγαινα στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Τότε επίσης Λεωνίδα Κύρκο, τρέχαμε να ακούσουμε Κύρκο, ήταν φοβερός ρήτορας. Ένας καλτύπος, φοβερός, που είχε κάνει το κόμμα Ανθρωπιά στη δεκαετία του 80 και έκανε περίφημες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω εσύ, Δημήτρη Αρετάκη, αν το θυμάσαι. Ήταν ο Μπάμπης ο Κωνσταντόπουλος. Και έκανε αυτό το κόμμα Ανθρωπιά. Και είχε κάποια συνθήματα βγάλει τότε, όχι τρύπες στα μακαρόνια. Αυτά ήταν τα βασικά του συνθήματα. Θάλασσα στα Τρίκαλα.
1: Θάλασσα στα Τρίκαλα.
0: Τρένο για την Κρήτη. Γάλα με ανθρακικό. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν οι τέσσερις πυλώνες του, έτσι, με αυτό...
1: Ριζοσπαστικός.
0: Ναι. Και μαζευόμασταν όλοι τότε και γίνονταν χαμός, φωνάζαμε διάφορα συνθήματα. Ένα από τα συνθήματα που του λέγαμε τότε, θυμάμαι εκεί στην πλατεία Κάνικος που μιλούσε, ήταν και η περίοδος της...
1: Γάλα με ανθρακικό, αυτό μου κάνει την πιο...
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Γάλα με ανθρακικό, είναι ρηξικέλευθο, ριζοσπαστικό. Ήταν η περίοδος της Πολωνίας, αλληλεγγύη, Βαλέσα, Γιαρουζέρσκι τότε. Το περίφημο συνδικάτο. Είχαμε λοιπόν εκείνες τις ανακατατάξεις που γινόταν σε όλο τον μπλοκ, τον ανατολικό μπλοκ, και ένα από τα συνθήματα που φωνάζαμε ήταν «Λέσα για Λέσα, είσαι ο Βαλέσα, άνοιξε παράθυρο να μπει για ούρτη μέσα». Σαν λέει Βαλέσα έξω και γινόταν χαμός. Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, ναι. Υπήρχε και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος βέβαια, ο μπαμπάς της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν είχαν σχέση αυτά, να σε ρωτήσω.
0: Καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος ήταν μια ειδική περίπτωση, δεκαετία του 80.
1: Τέτοιο σκηνικό έχει γίνει σε. Τέτοιο σκηνικό. Θυμάμαι από προεκλογικές συγκεντρώσεις. Σε προεκλογική συγκέντρωση κόμματος δεν έχω βρεθεί ποτέ. Δεν είχε τύχει, δεν είχα πάει, δεν ήμουν κιόλας. Ξέρω εγώ τώρα τόσο φανατισμένος ποτέ ή να κατέβω στο κέντρο. Δεν έχω βρεθεί. Έχω βρεθεί όμως σε δημοτικές εκλογές στο Βύρονα, όπου τότε ήταν πάντα. Ο Βύρονας έβγαζε για πάρα πολλά χρόνια δήμαρχο Κουκουέ. Χρόνια πολλά. Ήταν και παλιά τότε, έτσι, η γειτονιά αυτή, μέχρι που μετά άρχισε να κονταροκτυχιέται με Νίκο Χαρδαλιά. Γιατί Νίκο Χαρδαλιά
0: ξεκίνησε
1: από Δήμο Βύρονα που έσπασε το δίκαιο του Κουκουέ. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το δίπολο που υπήρχε, ξαφνικά κατεβαίνει για δήμαρχος ένας τύπος, το οποίο τον ξέραμε, ήταν έτσι ψιλογνωστή φάτσα. Φαινόταν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά δεν τον είχε στον Αγία Δήμαρχο. Τον είχαμε και λίγο, ρε παιδί μου, στο χαβαλέ.
0: Γραφικός τύπος δηλαδή.
1: Ωραία γραφικός όμως. Ωραία γραφικός. Είχε άποψη. Λέει, θα κατέβω για δήμαρχος. Αρχίζει, γίνεται δειλά-δειλά κάπως έτσι. Ώσπου ένας φίλος μας τότε λέει, θα κατέβω κι εγώ μαζί του για δημοτικό σύμβουλος. Μας έχει πείσει λοιπόν τότε ότι έχει τρομερό ρεύμα. Ότι όχι απλά θα είναι στη δεύτερη Κυριακή. Πάμε για να πάρουμε.
0: Αυτοδυναμία.
1: Πάμε για να πάρουμε τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και κανονίζει τότε την προεκλογική συγκέντρωση που γίνονταν τότε, πλατεία Ταπιτουργίου λέγεται στο Βύρονα, που είναι σαν ένα θεατράκι και έχει. Λέει, θα έρθετε, λέει, να στηρίξετε, ελάτε νωρίς, λέει, γιατί θα γίνει χαμός εκεί πέρα, καπνογόνα αυτά.
0: Μαζεύεστε λοιπόν.
1: Μαζεύομαστε λοιπόν εκεί η παρέα, 4-5 φίλοι και πάμε στην συγκέντρωση. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, πάμε. Με 8, πανό και τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, πανό δεν είχαμε, δεν είχαμε φτιάξει πανό.
0: Περιμένα, βεγγαλικά είχατε όμως.
1: Θα τα έχουν οι υπόλοιποι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε χαμό. Και πάμε, ξεκίναγε 8, πάμε στις 8 και 20 και είμαστε μαζί με εμάς 13 άτομα. Σύνολο.
0: Ναι.
1: Κοιτάω, λέω, ρε, μήπως την έχουν κάνει σε καμιά άλλη πλατεία, ήρθαμε λάθος. Αλλά ήταν στη μέρα, ξέδρα, ήταν στη μέρα, τέτοιο. Βρίσκουμε για το δικό μας, του λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί τέλος πάντων, λέμε, κάτσε, περιμένουμε, μπορεί να περάσει η ώρα. Πέρασε η ώρα, ανέβηκε ο άνθρωπος πάνω, άρχισε να μιλάει. Το maximum, το peak που φτάσαμε ήταν 16 άτομα. Δεν γίναμε ποτέ περισσότεροι. Μετά αρχίσαμε να λέμε ότι μη μασάς, δεν έγινε τίποτα, δεν αποτυπώνεται σε αυτό. Στις εκλογές θα φανεί εκεί το πραγματικό το τέτοιο. Εκεί θα κάνουμε την ανατροπή, εκεί πάμε για την ίδια, από στόμα σε στόμα και αυτά.
0: 0,9%. Ούτε 16 κάνει έτσι.
1: 0,9%.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 45 ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα προβληματισμό που μας στέλνει εδώ ο Στάθης. Λέει ότι έχει το έχει συνήθεια, χούι, τέλος πάντων, λέγεσαι έτσι.
1: Χούι, ωραία λέξη το χούι.
0: Το χούι, λέει. Να, όταν πηγαίνω σε καναμπαράκι και επειδή είμαστε, πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο εκεί στο Παγκράτη.
1: Το στέκι του, ναι.
0: Εκεί το στέκι του.
1: Α, Παγκράτη, Παγκράτη, λες, ναι, ξέρω.
0: Και δεν μας δει το. Εντάξει. Αλλά πάει σε ένα τέλος πάντων που είναι ορθάδικο και όπως τριμώχνεται εκεί στη φάση κοντά στην μπάρα. Και βλέπει ποτά, παίρνει, επειδή δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι, έρχεται το ποτό στο τέτοιο, παίρνει και βάζει λίγο στο δικό του.
1: Α, συμπληρώνει.
0: Συμπληρώνει από τα άλλα, ξέρεις, βλέπει ότι έχουν τζινάκια και τέτοια και βάζει το δικό του ποτήρι και έτσι δεν ξεμένει ποτέ και πίνει μια χαρά. Δηλαδή παίρνει
1: άρα
0: ένα
1: πληρώνει
0: ποτό,
1: ένα ποτό, πίνει τέσσερα.
0: Και πίνει 4-5.
1: Ωραίο πώς είναι
0: το κάνει
1: αυτό.
0: Το κολπάκι αυτό, δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Γιατί όπως έρχεται πάνω το ποτό, παρακολουθεί ποιος παίρνει, ξέρω εγώ, τζιν τόνικ, τάδε, κατάλαβες, πάει στο δικό του. Και το φτιάχνει, μπορεί να βάλει και κάτι άλλο. Και λίγη βότκα μέσα, ξέρω εγώ. Το κάνει κοκτέιλάκι. Κάνει μια μίξη τέλος πάντων έτσι. Και τη βγάζει μια χαρά με ένα ποτάκι. Ωραίο κολπάκι είναι αυτό.
1: Δεν κακό.
0: Ναι.
1: Δεν κακό.
0: Μας το εκφράζει εδώ.
1: Θέλει προσοχή, μη σε πιάσουν βέβαια, γιατί μπορεί να γίνει μανούρα τώρα μέσα στο.
0: Θα πει κατά λάθος.
1: Αλλά sorry. Θα πει την μπερδεύτηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού του δίνω δίκιο.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν πίνει από το άλλο το ποτό.
0: Όχι, δεν βάζει.
1: Να, δηλαδή αν έβαζε στόμα βάζει. Το αυτό θα έλεγε ο άλλος κάτσε.
0: Όχι, φίλε, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα ήταν το ότι απλά χύνει λίγο στο δικό του.
0: Δεν το καταλαβαίνει κι ο άλλος.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Βάζει λίγο.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Κάθεται ακριβώς στο σημείο δηλαδή εκεί που βάζουν τα ποτά. Αυτό είναι το κόλπο. Το
1: να κάτσε εκεί που ακούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε εκείνο το σημείο ακριβώς. Στο κομβικό αυτό σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ο άλλος μιλάει συνήθως ξέρω εγώ κτλ.
1: Μέσα στο χαμό δεν το καταλαβαίνει.
0: Μέχρι να του πει ο άλλος ορίστε το ποτό σας. Εκείνη τη στιγμή ο μπάρμα γυρνάει. Να βάλει ποτά για τον άλλον, θέλει μια ταχύτητα. Παίρνεις, ζυβάζεις το ποτό, το αφήνεις και έτσι προλαβαίνεις και κάνεις τη δουλειά.
1: Φαντάζομαι ταυτόχρονα, αν όχι την ίδια στιγμή ή από τον ίδιο άνθρωπο, θα παίρνει και κανένα φιστικάκι.
0: Καλά,
1: αναλόγως το τι σερβίρουν εκεί, θα παίρνει και λίγο να προσφέρει.
0: Δεν το λέει αυτό, αλλά είμαι σίγουρος
1: ότι. Το κάνει.
0: Για να, και αν δεν το κάνει, να το κάνει.
1: Να έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο.
0: Ωραίος, ωραίος. Νομίζω ότι.
1: Επίσης, αν εκεί αφήσει, ξέρω εγώ, είναι 24 ευρώ, αφήσει 25, το αφήσει ένα ευρώ, μπορεί να παίρνει και κανένα ρε.
0: Αυτό είναι άλλο. Το έχει κάνει.
1: Πώς παίρνει και τα ρε. Με τίποτα.
0: Ούτε εγώ.
1: Μου ήρθε σαν σκέψη τώρα.
0: Δεν παίρνεις, ποτέ δεν παίρνει μπουρμπουάρ. Μπουρμπουάρ γιατί.
1: Όχι, τα αρέστα του άλλου να παίρνει το μπουρμπουάρ.
0: Α, τα αρέστα λες. Νόμιζα ότι
1: είναι ο μπάρμαν να αφήνει τα αρέστα εκεί, τσάκφερι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μπουρμπουάρ σεβόμαστε.
0: Ποτέ μπουρμπουάρ.
1: Μπουρμπουάρ σεβόμαστε. Τα αρέστα του άλλου, εντάξει, ρε παιδί μου, ένα ευρώ θα. Ποιο θα σωθεί με ένα ευρώ τώρα.
0: Σε λίγο έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά, και έχουμε πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Εγώ θα σας πω το τηλέφωνο 211-18-91-898.
1: Ζαρτό θα κερδίσετε, ένα σετ υπέροχων καλλιντικών ζαρτό. Η Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Χάρισε λοιπόν στον εαυτό σου τη λάμψη που αξίζει με ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9 παρά 8 και 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
4: Συγχαρητήρια για την νίκη, Χριστό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ολυμπιακάρα.
3: Πού μένεις, αγαπημένη μας?
4: Εγώ μένω Κηφισιά, αλλά δουλεύω Περιστέρι και εδώ έχω τον συνάδελφο φαν Ολυμπιακό, είχε πάει στη Φιέστα.
3: Α, ναι.
4: Και, ναι, ναι, εδώ υποστηρίζω. Εγώ υποστηρίζω όποιες ομάδες νικάνε.
3: Α,
4: ναι,
5: είσαι πολύ ωραία.
3: Με τους νικητές.
5: Καλή φάση.
3: Μια χαρά.
4: Ναι, ναι.
3: Και στην πολιτική το ίδιο κάνεις. Και στην
4: θέμα.
3: Πολιτική είσαι με τους νικητές ή όχι? Όποιος κερδίζει.
4: Εκεί όποιος κάνει κάποια πράγματα για όλο τον κόσμο.
3: Μάλιστα, εκεί είσαι πιο της λογικής. Ωραία. Το όνομά σου μας το πες.
4: Παναγιώτα.
3: Η Παναγιώτα λοιπόν, από την Κηφισιά που δουλεύει στο Περιστέρι.
5: Και είναι με τους νικητές.
3: Είναι πανέτοιμη να παίξει και να κερδίσει στο 3 τραγούδια στη σειρά. Φύγαμε.

0: Και βλέπουμε και την Kim Kardashian τώρα στο, τη σύμπτωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και η λέξη είναι...
2: Σώμα μου.
0: Έτσι, μπράβο. Σώμα. Και σώμα. Κερδίζει η Παναγιώτα. Συγχαρητήρια στην Παναγιώτα.
1: Μπράβο ρε Παναγιώτα.
0: Γιάννη, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω πως για όλους εσάς που ανησυχείτε για το ίντερνετ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να σας φτιάξει, να σας χαλάσει την ημέρα, που συνέχεια βλέπετε εργάτες κάτω από το σπίτι και λέτε, λες αυτή τη φορά η οπτική είναι μου να έρθει και εμένα στο σπίτι και να λυθούν τα προβλήματά μου. Σταματήστε να ανησυχείτε, να αγχώνεστε και να εκνευρίζεστε, γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Αν θέλετε να ζήσετε στιγμή απόλυτης χαλάρωσης μέσα στη φύση, να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού Κάμπου και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα σε έναν προορισμό γεμάτο ηρεμία και ευεξία, τότε σας δίνεται η ευκαιρία να το κάνετε, να το ζήσετε, να το απολαύσετε. Στέλνετε δρόμο, στενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μουζάκη στο 54301 για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο τριήμερο. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά εδώ στην εκπομπή μας. Η όρη συμμετοχή στο dromosfm.gr. Θα βρείτε λοιπόν τον δρόμο σας στο δρόμο 89,8. Και σε λίγο, Γιάννη.
1: Θα δώσουμε ένα πενηντάρικο, γιατί η Κατερίνα μπορεί να λείπει. Αλλά κάτι θα σας ρωτήσουμε, πώς ακούστηκαν εδώ βέβαια σήμερα. Και έτσι θα κερδίσετε 50 ευρώ. Γι' αυτό πάρτε τώρα τηλέφωνο.
0: Στο 211-1891-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος, 89,8, τρίτη ώρα, 9 και 1 λεπτό. Σ' ακούω.
2: Και όπως λέει η Λίνα, μπορεί να μην έχουν σφίξει οι ζέστες, αλλά έχουν ζεσταθεί οι σφίχτες.
1: Το οποίο... Καλό.
2: Το οποίο είναι μια αλήθεια, έτσι, σιγά σιγά. Οι σφίχτες έχουν σταθεί, έχεις αρχίσει και βλέπεις πολύ αμάνικο μπλουζάκι.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βλέπεις, είναι έτοιμοι, είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι. Περιμένουν πώς και πώς, δηλαδή τσακ. Πιστεύω από Δευτέρα που θα μπει ο Ιούνιος, θα... Θα περάσουμε σε επίπεδα. Έτσι,
1: έχουμε και κουνούπια. Θέμα. Σκάσαν κουνουπάκια, βλέπω.
2: Έχεις βρει τίποτα καινούργιο από αυτά τα
1: κουνούπια.
2: Αφού είσαι ο πιο. Πώς σου πω τώρα. Στην αντιμετώπιση των κουνουπιών.
1: Είμαι ταχύτατος.
2: Ναι, έχεις βρει καμία καινούργια συσκευή. Κανένα
1: καινούργιο.
2: Τι εννοείς, θα σκοτώνεις μόνο σου.
1: Καινούργιο κουνούπι. Αν ανακάλυψα. Δεν τα μελετάω, δεν τα ερευνώ.
2: Δεν τα ερευνώ.
1: Τα εξαφανίζω.
2: Τι έχεις φέτος, τι θα παίξει μπαλά.
1: Έχω τα.
2: Με υπέρηχου.
1: Τα δύο μου χέρια.
2: Τα χέρια. Μιγιάγκη.
1: Ακριβώς.
2: Θα παίξει τέτοιο σύστημα.
1: Πολύ δυνατός.
2: Εντάξει, γίνεται.
1: Λοιπόν.
2: Και αυτά που ψεκάζουν, εγώ θα πάρω. Ενώ τα κορόιδευα είναι τα μόνα που έχουν αποτέλεσμα. Ψεκάζεσαι.
1: Και η ρακέτα νομίζω είναι το καλύτερο.
2: Τι ρακέτα.
1: Η ρακέτα. Δεν έχει ρακέτα.
2: Ηλεκτρική.
1: Ναι,
2: δεν μπορώ, μου φαίνεται λίγο.
1: Τι, ψήνει.
2: Είναι λίγο. αυτό που ακούγεται πολύ μου κάνει λίγο ηλεκτρική καρέκλα. Δεν το μπορώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, κουνούπι, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
2: εντάξει. Αλλά και πάλι ξέρω το αξίζει.
1: Φέρνει στο μυαλό αυτό, ναι, ναι.
2: Δηλαδή θέλω, ενώ με το κάνω πλάτς, βλέπεις αματάκι.
1: Είναι πιο γρήγορο, είναι πιο γρήγορο.
2: Το άλλο
1: είναι ακαριαίο.
2: Ναι, ναι.
1: Λυπάσαι κουνουπιά, λυπάσαι κουνουπιά. Λυπάσαι, είσαι πολύ δυνατός.
2: Με τη ρακέτα λίγο, ναι, δεν μου κάθε καλά. Νιώθω λίγο άσχημα μετά, δεν ξέρω. Έχω κάποιες δεύτερες
1: σκέψεις.
2: Θα προτιμούσα να λύνω το πράγμα.
1: Ευαίσθητος.
2: Ναι, λίγο πιο ανέμακτα. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, θέλω να σας πω πως η ΑΒΕΝ μας θυμίζει ότι η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη είτε στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή.
1: Τι κάνει.
2: Απαιτεί.
1: Απαιτεί, είπες. Ωραίος.
2: Απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Έτσι λοιπόν το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο. Και είναι και 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία.
1: Η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας, Γιάννη, πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε λοιπόν σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολιά. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και βρείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Σκεφισσού στην κάθοδο από Νέα Ιωνία μέχρι και Εγάλεο, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό σε όλα τα ρεύματα, από Φιλής μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τόσο στην περιφερειακή Ημιτού, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί μέχρι την έξοδο της Πεντέλης. Η Κηφισία στην άνοδο είναι αρκετά δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη, Βασιλής Σοφίας Μποτιλιαρισμένη Πανεπιστημίου το ίδιο, άνοδος Λεωφόρου Συγκρού, Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Στην παραλιακή από Αλίμου και μετά μέχρι Πειραιά θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο επίσης είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Έτριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια, λίγο αεράκι, θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 9. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Το πενιντάρικο είναι εδώ. Λείπει η Κατερίνα. Περαστικά της. Αύριο μαζί μας η Κατερίνα.
2: Θα με μας άλλο πείτε τι σκέφτεται τώρα.
1: Πενιντάρικο.
2: Το σπίτι της.
1: Τι σκέφτεται.
2: Κάνουμε ερώτηση, είπα να τι σκέφτηκε.
1: Τι ιστορία σκέφτηκε να μας πει.
2: Τι σκέφτηκε, ναι, έχει όποιος το βρει.
1: Πάει το πενιντάρικο.
2: Πάει το πενιντάρικο, έχει.
1: Το κλέμε έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Το όνομα σας.
4: Ίδια φωνή.
1: Ίδια το έκανα, είδες.
2: Πολύ καλό. Για πες τα άλλη μία.
1: Ένα, δύο, τρία.
4: Τι γλυκιά φωνή.
2: Ρε, παίχτη, μπράβο.
1: Λοιπόν, ναι, στο εισημίσαι, με είσαι δυνατός. Το όνομα σας.
3: Ειρήνη.
1: Μπράβο, Ειρήνη. Τι ωραία φωνή, πραγματικά, Ειρήνη. Από πού μας έρχεσαι, Ειρήνη?
3: Μελίσια.
1: Τέλεια.
2: Μελίσια.
1: Και με τι ασχολείσαι?
2: Με μελίσια, φαντάζεσαι.
1: Μελισσοκόμος.
2: Αυτό ήταν ωραίο.
1: Πώς είπες?
3: Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Σε ποιο τομέα?
2: Στη βαθμίδα.
1: Μπράβο.
3: Είμαι στη δευτεροβάθμια.
2: Και δεν έχετε μάθημα τώρα?
3: Έχουμε εξετάσεις.
1: Εξετάσεις, ναι, βέβαια.
2: Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις?
3: Έχουν ξεκινήσει, ναι, χθες τελείωσε το γυμνάσιο και οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά εξετάσεις. Το Λύκειο έχει ξεκινήσει.
2: Άντε, άντε, ωραία. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή. Πανελλαδικές καλή ξεκινάνε την Παρασκευή. Πανελλαδικές την Παρασκευή ξεκινάνε.
3: Μάλιστα.
2: Άντε, άντε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία σε όλους και στον ανιψιό μου που δίνει πανελλήνιες.
2: Μπράβο. Και ψυχραιμία στους γονείς. Ηρεμία, αφήστε τα παιδιά. Αφήστε
3: τα παιδιά, συνεπώς.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Ειρήνη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε έγιναν οι δημοτικές εκλογές που μας περιέγραψε ο Γιάννης πριν από λίγο?
3: Ναι.
1: Πότε έγιναν οι δημοτικές εκλογές που μας περιέγραψε

0: Αντί άλλα, πιστεύαμε ότι στην κάλπη θα είμαστε σκίσει περισσότεροι.
1: Ναι. Και τελικά, τι ποσοστό πήρε στην κάλπη, 0,7 ή 0,9?
2: 0,7.
1: 0,7 είναι η απάντησή σου. Οπότε, με αυτή την απάντηση θα οδηγηθούμε τελικά στο ΒΑΡ και θα δούμε εάν έχεις δίκιο, εάν είναι αυτή η σωστή απάντηση, που θα σε οδηγήσει και σε ταμείο, βέβαια, στο ταμείο, στα 50 ευρώ. Εάν είναι το 0,7. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία, αγαπητή Σοφία.
2: Ειρήνη.
1: Σοφία ήταν πριν, ναι. Ειρήνη τώρα, μπράβο. Και πάμε να δούμε.
0: 0,9%.
1: Όχι.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Τυχερός ο αυριανός παίκτης.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς Ειρήνη μας. Θα ξαναπάρεις.
0: Προσπάθησε και αύριο, Ειρήνη, επιτρέπεται. Αφού δεν κέρδισες, μπορεί να πάρεις και αύριο τηλέφωνο.
1: Αγωνίσου και αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη. Αύριο 100 ευρώ. Η Κατερίνα. Στο σπίτι της
0: μαμάς σου. Καλά, συγγνώμη, είναι δυνατόν να πέραμε 0,7? Για τόσο χάλια μας είχε.
1: Όχι, αυτό έλειπε.
0: 0,9 ρε φίλε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 16. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο βγήκε από τον πρώην ερευνητή που χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΥΑ, σύμβουλος προγραμμάτων αεροδιαστημικής του Πενταγώνου, Γιάννη. Εδώ σε συνέντευξη ο συγκεκριμένος ερευνητής, Πάτχοφ λέγεται.
1: Α, ο Πάτχοφ.
0: Ναι, ο Πάτχοφ.
1: Δεν ξέρω.
0: Και είπε, έδωσε κάποια στοιχεία που είπε ότι υπάρχουν 4 είδη εξωγήινων από αυτά που έχουν συλλέξει, λέει.
1: Έλα, ρε,
0: πρόσεξε. Από υπολείμματα από τουλάχιστον 4 διαφορετικών εξωγήινων ειδών βγήκαν τα εξής.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει, η γκρίζη. Πρόσεξε, η γκρίζη.

0: Είναι σκανδιναβικού τύπου.
1: Σκανδιναβικού τύπου. Αυτό του συναρμολογεί μόνο σου.
0: Είναι τα εντομοειδή. Άκουρε. Γελάς, γελάς, γελάς. Μετά να δεις μπροστά σου κανένα εντομοειδές.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ερπετοειδή.
1: Ερπετοειδή.
0: Αυτά είναι τα τέσσερα είδη εξωγήινων.
1: Με ποιον
0: που
1: θα ήθελες.
0: Που επενέβαιναν σε UFO που συνετρίβησαν.
1: Με ποιο από αυτά θα ήθελες να βρεθείς τεατέτ.
0: Τεατέτ.
1: Τεατέτ.
0: Με σκανδιναβικού τύπου. Ή με τη σουηδική σχολή.
1: Γιατί με σκανδιναβικού τύπου.
0: Φίλε...
1: Φοβάσαι τα ερπετοειδή.
0: Με τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι σε έχει το ερπετοειδέ.
0: Θα είχα εξαφανιστεί.
1: Θες ένα Viking εξωγήινο δηλαδή.
0: Εννοείται. Μάλιστα. Ο ίδιος πιστεύει λέει ότι εξωγήινα αυτά σκάφη διαθέτουν τόσο προηγμένη τεχνολογία που αν ήθελαν να εντοπιστούν θα ήταν αδύνατο να τους παρατηρήσουμε. Άρα ήθελαν. Αυτά.
1: Α, καλά.
0: Έχουμε...
1: Εγώ θεωρώ ότι και να μην ήθελαν να εντοπιστούν με τις νέες υπερσύγχρονες κάμερες. Εδώ η άλλη πιάνει άμα φορά ζώνη ή όχι, το είδες που έκαψαν ζώνη σε έναν επιτυχημένο μπουκαλάκι νερό δίπλα στη θέση του συνοδικού.
0: Τι έκαναν, όχι.
1: Είχε με τι αυτόματε αυτέ τι κάμερε σου πει κάτι διάβασα. Θα επανέλθω όμω με ρεπορτάζ, δεν είμαι σίγουρο ότι δεν θα παίξουν τελικά η μπαλίτσα οι κάμερε. Δεν πάει καλά το θέμα.
0: Δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά.
0: Περίμενε, δεν πάει καλά. Κλείσει έρχονται από το όμω ενδιαφέρει.
1: Σου λέω ήρθε κλείσει τον άλλον, δεν φοράει η ζώνη ο συνοδηγό.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε ότι είχε ένα μπουκαλάκι νερό στη θέση του συνοδικού, δεν καθόταν κανένα. Και ανοιχνεύτηκε την καλά ότι κάτι υπάρχει εκεί, ότι είχε ένα μπουκαλάκι με νερό, αντικείμενο.
0: Και νομίζω ότι είναι άνθρωπο.
1: Σου λέει είναι άνθρωπο, δεν φοράει ζώνη και του ήρθε κλείσει.
0: Είσαι το πέμπτο εξωγήινο είδο αυτό.
1: Κατάλαβε το μπουκαλάκι σε μορφή μπουκαλακίου. Και μαθαίνω ότι δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή θα μετράμε την ταχύτητα, αλλά μέχρι εκεί τα άρατα πολύ έξυπνα δεν θα φτουρήσουν.
0: Οκ, το δέχομαι αυτό, μου αρέσει. Άμα μου στείλουν κλείσει, θα πω μπουκαλάκι
1: με νερό.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου

0: Δρόμος 89,8, 9 και 27 και διαβάζω ότι το 74% των ανδρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο περισσότερο με τους φίλους τους από ότι με τη σύντροφό τους. Μια νέα έρευνα.
1: Α, εδώ πιστεύω, αποκλείεται.
0: Πολλοί συμμετέχοντες λέει περιέγραφαν στιγμές με φίλους ως πιο ανάλαφρες και αυθεντικές.
1: Σώπα μου.
0: Που μπορούν αυτές τους χωρίς προσδοκίες, άγχος ή ρόλους, χωρίς να τους κριτικάρει κάποιος. Είναι ένας χώρος αποφόρτισης, Γιάννη, όπου η επικοινωνία είναι πιο άμεση και ανεπιτίδευτη.
1: Γιατί δηλαδή, τι θα κάνει η σύντροφος που δεν θα κάνουν οι φίλοι? Θα γκρινιάξει η σύντροφος ενώ οι φίλοι δεν γκρινιάζουν? Θα παραπονεθεί η σύντροφος ενώ οι φίλοι δεν παραπονιούνται? Θα σου ζητήσει η σύντροφος να κάνεις 5 πράγματα παραπάνω, 10 ενώ οι φίλοι όχι? Δεν θα νιώθεις ελεύθερος με τη σύντροφο, να νιώθεις με τους φίλους?
0: Φοβερά πράγματα.
1: Στα λέει αυτά τα πράγματα. Πού
0: γίνονται?
1: Δεν
0: μπορώ να καταλάβω. Αυτές οι έρευνες είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Όχι,
0: να είμαι παπάτζες, παπάτζες.
1: Παπάτζες των επιστημόνων, ναι, ναι, ναι. Τώρα εκεί σε κάτι μονόκλη και σε κάτι τέτοια. Μην τα πιστεύετε αυτά. Όπω. Ξέρεις τι, Χρήστο. Ήγε ο κόσμος τα θεωρεί όλα δεδομένα. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε,
1: διαβάζω εδώ θέμα. Mm-hmm. Εδώ το βλέπεις στη σκαλέτα.
0: Εδώ μπροστά, μπροστά.
1: Λέει το ΙΕΛΚΑ. Mm-hmm. Ότι μόνο ένας στους δύο, έτσι το λέει, ένας στους δύο σχεδιάζει φέτος να πάει διακοπές. Mm-hmm. Και το λέω ως κάτι. Τι λίγο είναι ο ένας στους δύο, δηλαδή? Τι θέλουμε να πάμε, δύο στους δύο?
0: Δηλαδή, σκέψου
1: 5%.
0: Να ήταν ο 1,5 στους δύο, τι θα γινόταν στους δρόμους όταν φεύγουνε?
1: Τι θα ήταν, ακριβώς.
0: Τώρα δηλαδή, αδειάζει η Αθήνα.
1: Άμα.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι.
1: Μόλις ένας λέει στους δύο σχεδιάζει να ταξιδέψει το καλοκαίρι του 2026. Οι περισσότεροι επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις, όπως εξοχικά. Α, δεν το πιάνουμε το εξοχικό, δηλαδή. Μόνο άμα πας διακοπές σε νησί είναι διακοπές. Άμα πας στο εξοχικό, άμα πας στο εξοχικό φίλου. Το οποίο είναι το καλύτερο, να πας εξοχικό φίλου.
0: Υπάρχει καλύτερο. Ή στο σκάφος φίλου.
1: Σκάφος φίλου.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Υπέροχο το σκάφος φίλου.
0: Καλύτερο,
1: υπέροχο το σκάφος φίλου.
0: Το θέμα είναι τι φίλους έχεις πάντα.
1: Εννοείται. Γιατί όλα αυτά είναι καλύτερα να τα έχει ο φίλος από όταν τα έχεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, καλό να έχεις εσύ εξοχικό. Καλύτερο να έχεις εξοχικό φίλο σου. Mm-hmm. Πολύ ωραίο να έχεις εσύ σκάφος. Μα... ακόμα καλύτερο να το έχει ο φίλος σου.
0: Δεν θυμάσαι και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα διάλεγε φίλους να δυναμένει και σε εξοχικά σκάφη. Καλύτερη δουλειά έτσι.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Το καλύτερο του φίλου.
0: Εννοείται.
1: Ούτε έξοδα λειτουργικά έχει, ούτε τίποτα, ούτε άγχος, ούτε συντήρηση.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τίποτα, ο φίλος.
0: Σκάφος έχει πολύ ταλαιπωρία. Γιατί το εξοχικό.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Και να πληρώνεις και μία κιόλας, έτσι.
1: Και έτσι δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τι είναι καλύτερο να περάσεις χρόνο με τους φίλους παρά με τις
0: αποφώσεις. Άρα τώρα κύκλο κάνει, συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι είναι όλα.

0: Δρόμος 89,8 και μόλις έπεσα σε ένα άρθρο που μιλάει για την Άνδρο. Η Άνδρος, λέει, συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα με μεγάλο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητα, την καλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει. Εκτενές αφιέρωμα, λοιπόν, με τίτλο 17 καλύτερα από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά. Η Άνδρος, λοιπόν, είναι.
1: Καλημέρα στους φίλους μου που έχουν ένα. Το καλύτερο μαγαζί στην Άνδρο.
0: Ποιο?
1: Τη Λίθη.
0: Λίθη.
1: Το ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Στα σκαλάκια πάνω.
0: Ναι, το ξέρω,
1: είναι
0: Λίθη, φίλοι,
1: είναι φίλοι τα παιδιά. Είχα πάει να παίξω μουσική δύο καλοκαίρια εκεί.
0: Σούπερ, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο νησί Άνδρος. Αρχοντικό νησί, ρε παιδί μου. Έχει.
0: Η χώρα καταπληκτική, το μπατσί πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο νησί.
0: Πώς το λένε, πολλά μέρη.
1: Θα γίνει. Μεγάλο νησί, θέλει.
0: Θα γίνει και αγώνας δρόμους 15-6 του μήνα.
1: Έλα.
0: Ένας ημιμαραθώνιος, τέλος πάντων.
1: Στο κορφί.
0: Κόρθη, συγγνώμη, στο Κόρθη. Όχι Κόρφη, Κόρθη. Στο Κόρθη, ναι.
1: Δεν τρέχω σε νησιά ποτέ, το έχω σε κακό.
0: Mm-hmm.
1: Πάω μόνο με αυτοκίνητο, μηχανάκι κτλ.
0: Εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωριό, η Καπαριά, που μπορεί να μείνει. Έχει. Είναι σε πολύ ωραίο σημείο.
1: Δεν έχω πάει προς τα εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Άνδρος απέχει μόλις 2 ώρες ή 1 ώρα από τη Ραφίνα.
1: Έχει και το γρήγορο, μία ώρα εκεί.
0: Διαθέτει μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς, προβάλλοντας. Όντω η Άνδρος δεν είναι τόσο. Δηλαδή, όπως η Κύθρος που ανέβηκε πολύ τελευταία, είναι ακόμη σε ένα στάδιο.
1: Είναι, ναι.
0: Κρατιέται λίγο.
1: Είναι.
0: Ωραίος τόπος.
1: Δημήτρη, άμα φτάνει Άνδρο, παίζει ο ύμνος της ΑΕΚ. Παίζει, λογικά θα παίζει με το μπαίνει στο λιμάνι, ε. Το έχετε κρατήσει
0: πού,
1: ακόμα αυτό.
0: Στην Άνδρο.
1: Όταν φτάνει με το καράβι, ναι. Αυτό έχουν καθιερώσει.
0: Το έχουν καθιερώσει.
1: Ναι, με το πιάνει λιμάνι, παίζει ο ύμνος της ΑΕΚ. Λοιπόν. Να σας πω πρώτον ότι έχουμε στην παρέα μας το Nova 5G Home Internet
0: πεις,
1: που σας λύνει τα χέρια, σας ηρεμεί από αυτό το άγχος του σκαψίματος, της οπτικής σύνας και όλης αυτής της ιστορίας, διότι φέρνει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Αυτό είναι το βασικό του σημείο. Θα μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr.
0: Σε λίγο θα παίξουμε και letter game, δηλαδή ένα γράμμα σας δίνουμε. Σε ένα λεπτό πρέπει να δώσετε 10 απαντήσεις. Εάν τα καταφέρετε, θα κερδίσετε μια δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καλλιτικά Athonites.
1: Premium καλλιτικά, να
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι, πολύ
1: με
0: δυνατά.
1: Φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας.
0: Πολύ ωραία. 2-11-18-91-8-9-8 Letter Game. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
1: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
1: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
1: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live.
5: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
10: πρέπει να είσαι έτοιμος.
12: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
10: Ζήσε τη βραδιά.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
18: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
20: Απλά πάρτο. Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
18: Okay.
21: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις.
22: Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο ψηφιακό. Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9:47 και ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Το όνομα σας?
5: Νίκη.
4: Νίκη.
5: Ναι, ναι.
4: Α,
6: Νίκη.
4: Δεν τυχαίο το
6: και
4: όνομα.
6: Και αυτό όνομα κόμματος. Νίκη, βέβαια. Όχι, τη Νίκη.
4: Τι είναι η Νίκη, πρέπει
6: να... Νίκη τώρα πάει, ναι. Για απορρόφηση μάλλον.
4: Απορρόφηση. Από ποιο κόμμα? Της Μαρίας Καριστιανού.
6: Ναι.
4: Εκεί... Από εκεί κινείται το.
6: Ο κύριος Νατσιός λένε ότι μπορεί να πάει προς τα εκεί, δεν ξέρω.
4: Α, τώρα. Μπορεί να συνεργαστεί.
6: Έχει ακουστεί και αυτό. Νίκη, εσύ αν έκανες ένα κόμμα, πώς θα το ονόμαζες? Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
4: Γιατί έκαναν 2-3 μήνες να το βρούνε.
6: Μπορεί, το έχει έτοιμο η Νίκη.
4: Το έχει έτοιμο, πώς να.
5: Όχι, δεν έχω ονομάσει, δεν έχω.
6: Δεν θα είδα. Ναι.
4: Ναι.
6: Θα πήγαινες για την Νίκη όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λες, πάμε για την Νίκη.
5: Εννοείται.
4: Γράφει κάποιος, αν είχε χιούμορο ο κύριος Φάμελος, θα μετανόμαζε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ΕΑΜ και θα το κάνανε μαζί ΕΑΜ Ελλάς. Τι γράφετε διάφορα. Ο άλλος λέει, έκανε κόμμα η ελληνική αστυνομία.
6: Και το διάβασα στο Βατράχη, ποιος τώρα που λέει ότι... σηκώνει το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στο 100 και λέει: όχι, δεν μπορούμε να σας συνδέσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Παίρνουν τηλέφωνο στο 100 στην ελληνική αστυνομία.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Β.
6: Β,
4: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
5: Βοβάλι.
4: Όνομα.
5: Βαγγέλης.
4: Πράγμα.
5: Βιβλίο.
4: Φυτό.
5: Βοκαμβίλια.
4: Φαγητό.
5: Βραστά λαχανικά.
6: Σωστό.
4: Πόλη.
6: Στην Ελλάδα.
4: Νομός Μαγνησίας.
6: Ναι, κάτω από το Πήλιο. Μπέος.
5: Βόλος.
4: Φτούκο. Χώρα.
5: Βολιβία.
4: Επάγγελμα.
5: Βιβλιοπόλης.
4: Ομάδα.
5: Τι ομάδα?
4: Μπάσκετ, ποδοσφαιρική, ό,τι θέλεις.
5: Βαλένθια.
4: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Βόλγας.
4: Ναι,
6: Βόλγας, ωραίος.
4: Πολύ καλή, συγχαρητήρια. Νικήτρια λοιπόν η Νίκη.
6: Νίκη μας ανάγκασε εδώ, Βαλένθια. Σύνδης πληγές. Μπέος, Παναγία μου.
4: Το βρήκε όμως.
6: Το βρήκε, τι να κάνω, αναγκάστηκα για την Νίκη.

0: Δρόμος 89,8, παρά 8, 10 παρά 8. Και πάμε για κλείσιμο.
1: Πηγαίνουμε προς το τέλος. Πηγαίνουμε προς το τέλος. Είδε το. Δεν σε αυτό το βλέπει τον κύριο εδώ.
0: Ναι, ναι. Είναι... Ποιο είναι αυτό.
1: Πόσο χρόνο τον κάνει.
0: Απροσδιόριστη ηλικία, δηλαδή από 30 μέχρι 70.
1: Λοιπόν, είναι ο Γκέλσον Ντάλα, ο οποίος ψηφίστηκε MVP του αγώνα Μάλι-Αγκόλα,
0: ναι, ναι,
1: για το κύπελο Εθνών Αφρικής, K17. Και λέει...
0: Τι είναι 17 χρονών αυτός?
1: Βάσει των πιστοποιητικών είναι 16 χρονών.
0: Για το ξαναδώ, για το ξαναδώ. Όχι ρε φίλε.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: 76 μπορεί. Εντάξει.
1: Γιατί πραγματικά δηλαδή ο άνθρωπος είναι καλοστεκούμενος 35ης.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Το λιγότερο. Το, 16 το λιγότερο, χρονών. Το λιγότερο,
1: Γκέλσον Ντάλα, εντάξει, φανταστικό, φανταστικό.
0: Καταπληκτικό.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Για τους παίκτες που έρχονται από την Αφρική και τα πιστοποιητικά που έχουν και πώς εκεί παραποιούν λίγο τις ηλικίες. Αλλά αυτό πραγματικά τώρα μπήκε και έπαιξε στον αγώνα και βγήκε MVP κιόλας.
0: Μου θυμίζει για κάποιους που έρχονται εδώ στην Ελλάδα.
1: Έχουν τέτοια... γίνει και εδώ είχαν ακουστεί.
0: Παραποιεί. Πόσο είσαι, 15 και 35 χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
1: Διάφορα, ναι, ναι. Αλλά αυτό πραγματικά δηλαδή είναι το κάτι άλλο.
0: Η New York Knicks, τι κάνει. Μπήκανε στο τελικό,
1: Πήγανε στο τελικό στο NBA μετά από 27 χρόνια. Το 1999 είχαν πάρει στο τελικό.
0: Και θα παίξουν τώρα ή με Καβαλή.
1: Είναι ο Κλαχώμα. Σαν Αντώνιο Σπέρς. Είναι στο 3-2 ή ο Κλαχώμα.
0: Στα social media πολλοί παρομοίασαν την ατμόσφαιρα με το Gotham του Batman. Λέει, έγινε τέτοιο χαμό. Παραλίγο να πάει και ο Γιάνναρος τους Νίξ, έτσι.
1: Έμα θα έπρεπε να έχει πάει τώρα. Πρέπει να φύγει.
0: Θα νικούσαν, Νίξ, θα το σηκώνα.
1: Θα φύγει, μωρέ. Από ό,τι φαίνεται τώρα φέτος το καλοκαίρι θα φύγει. Τώρα το που θα πάει είναι το θέμα.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά ήρθε η ώρα να φύγει. Να φόρα και πάλι τα πράσινα που του πάνε.
0: Ρε φίλε, το θέμα είναι.
1: Να ερχότανε τώρα, έχει κάνει και το σπιτάκι του, εδώ έχει τα παιδιά του.
0: Άμα είναι να έρθει.
1: Έλα ρε Γιάνναρα.
0: Ολυμπιακό θα έρθει.
1: Έλα ρε Γιάνναρα.
0: Να το ξέρει αυτό, να είσαι σίγουρο.
1: Αυτό δεν θα τα αντέξω.
0: Αυτό θα την
1: παραγγείλει.
0: Αυτό είναι το
1: θεματικό.
0: Γεια σα κυρίε και κύριοι. Γεια σα.
2: Και τώρα τα δικά σα 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάκης και Πούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Πούπης.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Yay, yay, είσαι εδώ!
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
0: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Δρόμος 89,8. Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε στο έλεος του καύσωνα. Η Δυτική Ευρώπη βράζουν Λονδίνο και Παρίσι και καταγράφουν ρεκόρ θερμοκρασιών. 27 Μαΐου σήμερα. Η μέρα κυλάει με άνοδο της θερμοκρασίας και ήπιες καιρικές συνθήκες στη χώρα. 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, κλείδωσε και μείνει καλοκαιράκι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Είναι Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε συναυλία. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά. Μάνεσκιν στο Μπέγκινγκ, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Αναβίση σε περίπτωση που, αμέσως τώρα και τη Γαρμπή, εσένα μόνο σε φετινή εκδοχή.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
3: Είναι η Μέλισσα.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
6: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
7: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
8: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο κάνουμε ταξίδια στο χρόνο. Ήταν ο Διονύσης Χινά στα συγκοινωνούντα δοχεία. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια που αγαπάμε. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα τον θυμηθούμε στα ψέματα. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εκτός από τον πονόλαιμο, το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο, θα σε σώσει και στις άφθες. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες, αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Ναι. Εγώ ξέρω.
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω ποιος.
2: Ο
3: Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό.
3: Και κάπως πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Βγάλανε τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό
3: με τον
4: είναι ωραίο. Ουρολόγο
3: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα
2: ούφο
3: και τα λοιπά. Άλλοι, ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και γυρίζονται. Υπέροχο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ζήσεως. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τρεις γενιές τώρα, η φροντίδα των χαλιών έχει ένα όνομα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, βαθιά γνώση και τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική, προσφέρουν άψογο καθαρισμό, προσεγμένη συντήρηση και απόλυτα ασφαλή φύλαξη. Όλα αυτά με άμεση εξυπηρέτηση και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Φέτος, εμπιστευτείτε την εμπειρία, επιλέξτε τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδη. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο τρέχει διαγωνισμός με δώρο τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη μεταφορά ενός χαλιού μηχανής έως 9 τετραγωνικά. Τρεις θα είναι τυχεροί, θα κληρωθείτε εφόσον δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη χαλή. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Γιάννη Κότσιρα, Κλαβδία, Μάικλ Τζάκσον και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Το εξαλέν χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλεμο αντιμετωπίζει και τα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικηθεί. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικήσει κάποιον. Αθελά του, έστω, έτσι. Αλλά και δεν γίνονται και τα επίτηδες, μην είμαστε, ναι. Δεν υπάρχει και άνθρωπος που να μην έχει νιώσει ποτέ αυτό το τσίμπημα. Γιατί είναι ένα τσίμπημα που λες, τι έγινε τώρα, τι μου συνέβη, πώς νιώθω έτσι. Είναι λίγο πάει πακέτο με τις ανθρώπινες σχέσεις όλο αυτό, με τις σχέσεις γενικότερα. Το θέμα τώρα τι είναι, το κρατάμε, το αγκαλιάζουμε, ζούμε με αυτό, το πηγαίνουμε σημαία, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
16: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 87 Μαΐου σήμερα, αυλαία για τη σχολική χρονιά στα γυμνάσια και προαγωγικές εξετάσεις στην πορεία. Καλή δύναμη στα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί η μέρα έχει αργά αντανακλαστικά, είναι και που επαναλαμβάνουμε την ίδια εξαντλητική ρουτίνα καθημερινά. Έρχονται όμως ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο στο δικό μας δρόμο. Ο δρόμος σας στέλνει στη Ρώμη, σας ταξιδεύει 1 με 5 Αυγούστου στην αιώνια πόλη με την υποστήριξη του Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει 4 διανεκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να ακληρωθείτε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Σαμπάνη, Κωνσταντίνο Αργυρό. Και Θοδωρή Φέρης, το είπες.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Something flavor.

0: Σε μου Τετάρτης, Γιώργος Μαζωνάκης και Ήβη Αδάμου, Φωτιά μου, στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ντουέτο, Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
2: Την είδε τελικά.
1: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
3: Πήγαινε σε moonwalking.
1: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω εγώ, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και
3: νομίζω.
1: Ξέρω εγώ, βλέπω.
2: Μη μα πει άλλα.
1: Πιγκουίνο. Ξέρω πιγκουίνο στον Batman.
2: Και αρχίζει και νιώθω πιγκουίνο.
1: Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
4: Ήρθε. Ένα παίξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
9: Να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
8: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ!
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρο Στατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
19: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
20: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
19: Ερμού 61.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
12: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
23: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
24: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
25: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
26: Ποιο?
27: Το Αχίλλας Μιλ.
26: Τι είναι?
27: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
25: Okay.
27: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
28: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
29: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
30: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
31: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
32: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
33: Κοντεύει ο Ιούνις, έρχεται από Δευτέρα μαζί με αποκλειστικότητα στο δικό μας δρόμο. Νέος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στους 89,8. Εδώ συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Και αυτό το μεσημέρα. Και σε λίγο ακούμε Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα. Έρχεται και ο Άλεξ Γουόρεν στο Ordinary. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, ξέρεις πια τι σημαίνει αυτό. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να βρεθεί στη sold out συναυλία της χρονιάς. Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ.

Δρόμος 89,8.

0: Η Ζεστινόβα κερδίζει ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν έναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Τετάρτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Δρομολογούμε και τις συναυλίες του καλοκαιριού και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα. Φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη συναυλία. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στην Τεχνόπολη την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού. Στείλε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά Θοδωρή Φέρι Απών και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Μέσα και Ρουβά νιώθει σίγουρα Disco Girl στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα αυτή την ώρα. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, έρχεται νέος Μιχάλης Χατζηγιάννης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σε λίγο. Ακούμε Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω. Πρώτα όμως αναβήσεις την εξαίρεση.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίτσα είναι το comfort food σου. Ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα,
2: λοιπόν, στην παρέα μας,
1: ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει, η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε έτσι, λέει.
2: Πολύ καλό.
1: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
2: Όχι, τόσο ωραίο.
1: Έχει μια παρένθεση, λέει, εδώ πέρα, η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
2: Και
1: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
3: Μπράβο του.
1: Τα μαζέψαν όλα.
2: Κάλυψε τα ίχνη του.
1: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε της είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
3: Όχι, ρε, να πάρει.
1: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν της έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Προσπαθεί να βρει από μένα.
2: Πώς είναι καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Ή πώς το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
3: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Ναι, είδε, μα
3: ειλικρινά. Πες ότι έχει σχέση, ρε.
1: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
2: Τίποτα.
3: Ναι.
2: Μόνο μία.
1: Η οποία πολύ καθαρή.
2: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει μόνο τα ρούχα της.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλώ τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπουρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδη, στον δρόμο 89,8. Άλλη μία μέρα μαζί, σήμερα Τετάρτη. Είμαστε στα μισά τη εβδομάδα, αλλά δεν μας άμεσα. Θα συνεχίσουμε με πολύ ωραία μουσική. Με τη Vodafone και το ίδρυμα Vodafone που είναι εδώ και έχει φέρει την εφαρμογή Tozi, υπέροχη εφαρμογή. Την κατεβάζετε εντελώ δωρεάν και βοηθά κυρίω του εφήβου να πλουγηθούν με ασφάλεια στο ίντερνετ. Με πολλά τραγούδια, με Kyle Minogue από παλιά, με Γιώργο Μαζονάκη, με Νίκο Οικονομόπουλο, αλλά και την Μαριάννα Κατσιμίχα που κάνει θράψη φέτος.

Λέω να ξεκινήσω πολύ δυναμικά σήμερα να προσφέρω μία διπλή πρόσκληση για να πάτε στο θεατρικό, στη θεατρική παράσταση πριν και μετά τα παιδιά. Γίνεται στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας στις 8 του μήνα, 8 Ιουνίου, τώρα που έρχεται, και είναι ένα απολαυστικό debate. Δύο κόσμοι που συναντιούνται στη σκηνή σε μία ζωντανή διαδραστική παράσταση με πιούμορ, με αλήθειες και με ιστορίες από τη ζωή μας, από την πραγματική ζωή. Οι οικοδεσπότες είναι η Έλληνα Χαραλαμπούδη, την ξέρετε από το 5 Minute Mom, αλλά και από το πριν και μετά, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά, που την ξέρετε από το Έχω Παιδιά και όχι μόνο, ο Κώστας Ομαλιάτης φυσικά, μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά και stand-up και debate και όλα ωραία. Για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση, γράψτε δρόμος το όνομά σας, τη λέξη θέατρο και στείλτε το στο 54303.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τα πράγματα μπορεί να είναι μπερδεμένα στον κόσμο του ίντερνετ για τους έφηβους. Γι' αυτό ακριβώς το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, που είναι δωρεάν εφαρμογή, τελείως δωρεάν, την κατεβάζεται από App Store και Play Store, με την οποία μπορούν να βρουν μέσα άρθρα, βίντεο, podcast, ακόμα και γραμμή υποστήριξη, τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, στο 1454, για να συνδέονται και να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε παίξει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω.
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω ποιος.
2: Ο
3: Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ναι, ναι. Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει. Ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
3: Και κάπου πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Βγάλανε τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο.
3: Και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα ούφο και τα λοιπά. Ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και κοιτιούνται. Υπέροχο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Πάμε Γιάννη.
17: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
16: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
17: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
16: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
18: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
16: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
17: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Τι κάνουμε όταν ακούμε το τραγούδι Αιγαίο? Φυσικά παίρνουμε το κινητό και στέλνουμε ένα μήνυμα στο δρόμο 89,8. Γιατί όσο παίζει το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα, γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Αυτόματα εκείνη τη στιγμή που παίζει το τραγούδι, έχετε μπει στην κλήρωση για διπλό εισιτήριο για τη μεγάλη συναυλία, sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ της Άννας Βύση το Σεπτέμβριο.

0: Μαζί μας και σήμερα η Vodafone και το Ίδρυμα Vodafone που έφερε την εφαρμογή ToZi, ένας ψηφιακός σύμμαχος που βοηθά τους εφήβους να ζουν online με ασφάλεια. Έχει και γραμμή υποστήριξης, το 10454, η γραμμή υποστήριξης Ελίζα που προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όλα δωρεάν στο App Store και στο Play Store.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Yeah,
5: yeah, είσαι εδώ!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση.
0: 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ.
21: Δεν είναι απλώς μια συναυλία.
0: Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
22: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
23: Αδέρφια μαλλίτες πουλιά, εδώ στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίτης. Μέχρι τις 4 μαζί σήμερα, Τετάρτη, δεν μασάμε. Vodafone μαζί μας με τις εφαρμογές της, τις ωραίες γονικού ελέγχου, για να βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή ορίες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Διαβάζω εδώ ότι τα δρομολόγια του τρένου Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διακοπούν από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου. Όλα αυτά για να γίνουν έργα αποκατάστασης από την Θεομηνία Ντάνιελ. Θεομηνία Ντάνιελ, συγγνώμη, δεν ήταν το 22-23, πότε ήταν? Είναι σίγουρα 2-3 χρόνια που έχουν περάσει. Τώρα θα κάνουμε εμείς την αποκατάσταση των έργων. Τέλος πάντων, και θα σταματήσει για σχεδόν ένα μήνα να υπάρχει τρένο. Αυτό σημαίνει full κτέλ, full ιστορίες, full δρομολόγια. Μέχρι τα καράβια λέει θα αλλάξουν, θα πηγαίνουν να ξεφορτώνουν κατευθείαν Θεσσαλονίκη, αντί να έχονται Αθήνα και να πηγαίνουν μετά τα κοντέινερ με φορτηγά μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή με το τρένο. Τι να πω, ρε παιδιά, ειλικρινά. Οι γραμμές των τρένων στην Ελλάδα είναι σαν να πηγαίνουν τα κακό στο χειρότερο. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό το ζήσαμε πριν από 3 χρόνια. Αλλά εδώ βλέπω ότι δεν υπάρχει σωτηρία πια. Δηλαδή είναι σαν να είναι καταραμένα όλα αυτά τα κομμάτια των δρομολόγιων των τρένων, σαν να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλο και χειρότερα. Θα σταματήσει για 20 μέρες. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο τρόπο ώστε να μην συνεχίσει. Θα μου πει γκρινιάζει, πάνε να το φτιάξουν. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, διαβάζω ότι φτιάχνουν, λέει, τα έργα ανάταξη της Θεομηνίας Ντάνιελ. Αυτό πραγματικά δεν θυμάμαι πότε είχε γίνει. Είναι πάρα πολύ παλιό και το κάνουμε τώρα. Τι να πω. Να πω επίσης ότι στον Εύρο, που είναι η πατρίδα μου, δεν υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα. Οπότε οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν με δικό τους μέσο μέχρι τη βόρεια πλευρά της Ελλάδος. Δεν ξέρω. Είναι ειλικρινά, βλέποντας τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο με τα τρένα, νιώθω πολύ λίγος. Πάρα πολύ λίγος εδώ πέρα. Τέλος πάντων, το αφήνουμε. Πάμε παρακάτω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: κανείς.
1: Η Vodafone έχει βρει όλες τις λύσεις για να υπάρχει μια σωστή χρήση του ίντερνετ, κυρίως από τους έφηβους και τα παιδιά, και λέγεται Tozi και την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν. Και εγώ έχω βρει και Θέμη Αδαμαντίδη, αλλά και Θοδωρή Φέρι να βάλω τώρα.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Δρόμος 89,8.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
17: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
18: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα προτείνω έτσι ένα βιβλιαράκι που έχει πέσει στα χέρια μου. Θα σας προτείνω κάτι που είναι ναι, θα έλεγα ποδοσφαιρικό, αλλά και όχι. Έρχεται και το Μουντιάλ τώρα σε λίγες ημέρες, οπότε είναι το κατάλληλο βιβλίο για να διαβάσετε. Είναι το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Δηλαδή, για εσάς που δεν είσαστε του ποδοσφαίρου, να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι ποδόσφαιρο, αλλά πίσω από τα γήπεδα. Μία έρευνα 640 σελίδων σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Νίκος Μποζιονέλος, εξαιρετικός συνάδελφος, που εξετάζει από το 30 μέχρι και σήμερα τι έχει συμβεί γεωπολιτικά, να το θέσω έτσι, πίσω από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Μουντιάλ. Είναι πολλά περισσότερα από αυτά που φαίνονται. Ένα υπέροχο βιβλίο με πάρα πολλή δουλειά, το οποίο μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία βεβαίως για να το παραγγείλετε. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ Εμπιστευτικό του Νίκου Μποζιονέλου. Σας το προτείνω έτσι για να μπείτε στο Μουντιάλ με ένα άλλο μάτι. Πάμε στον δρόμο 89,8 τώρα να ακούσουμε Robin Williams, αλλά πρώτα Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό.

0: Τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχετε σχέδια, στο Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping και διασκέδαση και προσφορές από φοβερά designer brands. Και τώρα το εκδοτικό χωριό υποδέχεται και το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, με αμέτρητες προεπιλογές για την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου ως 1 Ιουνίου οι μικροί φίλοι βασικά μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days. Έχει θερμαστικά παιχνίδια με αποστολές και ατελείωτη διασκέδαση, και όχι για τους μικρούς, και για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπείτε στο designeroutletathens.gr και έχει και όλο το πρόγραμμα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίγκο.
7: Να μαθαίνουμε και κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πόσο κάνει 50 επί 200.
11: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
12: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
0: Καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Στον δρόμο 89,8 θα είμαστε άλλη μια ώρα μαζί. Σήμερα Τετάρτη 27 του νου, του μηνού. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Μαζί μας είναι η Vodafone με τις παροχές που δίνει για να μπορούν οι γονείς και τις εφαρμογές, τις δωρεάν εφαρμογές, να μπαίνουν και να ελέγχουν τη δραστηριότητα των νεαρών παιδιών τους στο ίντερνετ, να μην υπάρχει ανησυχία. Και πολλή μουσική σήμερα μαζί μας και Γιώργος Σαμπάνη και τα Δωρηφέρη και τη Γαρμπή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Νέο τραγούδι Γιώργου Σαμπάνη, φυσικά θα το ακούσετε εδώ στο δρόμο 89,8. Τι θέλω εγώ με σένα, εσείς θα το ακούσετε πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα εδώ αποκλειστικά στο δρόμο 89,8. Τώρα θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο όμως, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: το καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
23: Για κινηματογράφο σήμερα προτείνουμε την ταινία με ελληνικό τίτλο «Τελειωμένος» ή «Westman». Ο «Τελειωμένος» λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Έναν τύπο, τον Τέιλορ, ο οποίος εκτείνει ποινή 13 ετών στη φυλακή και μαθαίνει ότι δικαιούται να αποφυλακιστεί λόγω καλής συμπεριφοράς. Η άφηξη του Ντί όμως, που είναι νέος συγκάτοικος στο Κελί, θα αλλάξει τα δεδομένα. Παίζουν David Johnson, Tom Blythe, Alex Hassel, είναι δραματική, είναι αγγλική και είναι η πρότασή μας για σήμερα κινηματογραφικά. Τώρα προτείνουμε το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και που ανεχτήκατε τη γαϊδροφωνή μου και σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Έρχεται η Μαρία Σολομού για τις επόμενες 3 ώρες. Εγώ θα σας δω και θα σας ακούσω αύριο ακριβώς τη μία ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να επιστρέφετε τα κεφαλάρια και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Στον δρόμο 89,8.
15: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
16: Έλα, καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, τεταρτούλα, ήρθε αυτή η μέση εβδομάδας. Καλά μιλάμε ότι είναι 27 Μαΐου, αντίο, γεια σας, φύγαμε, πάμε καλοκαίρι. Σε αυτό το σημείο, επειδή σας κάνω πάντα ένα μικρό update, όχι, δεν έχω ακόμα βγάλει καλοκαιρινά, ούτε καν το πάπλωμα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε όλο αυτό, τι με έχει πιάσει, τι με έχει βρει σε αυτή τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ είμαστε στην πολυκατοικία μου, παιδιά, και γίνονται όλα τρελά και όλα ανάποδα από ό,τι καταλαβαίνω. Μαζευτείτε οι άνθρωποι μου εδώ όλοι, να κάτσουμε στο μπαλκόνι, εδώ κάτω από την ομπρέλα του δρόμου 89,8, να πούμε τα δικά μας σήμερα, τις τρέλες μας. Ξέρετε, αυτά τα θέματα που πάντα ξεκινάω μετά τις μουσικές που θα βάλουμε και σας λέω, είναι κάτι που το έχουμε πάθει όλοι. ή το έχουμε δει ή το έχουμε κάνει. Τα γνωστά αυτά τα ωραία, να δούμε που διαφωνούμε, να πάω να πω εγώ οπωσδήποτε την αρνητήλα μου, οπωσδήποτε δεν θα την πω. Εννοείται να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γνωστά. Λοιπόν, αρπάξτε ένα καφέ, εγώ τον έχω ήδη. Μουσικούλα ρε παιδιά, μουσικούλα, να ανέβουμε λίγο, να νιώσουμε λίγο και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Το θέμα μας σήμερα είναι κάτι που κάποιοι το έχουμε πολύ έντονα, κάποιοι το έχουμε λιγότερο, σίγουρα μας έχει συμβεί, το έχουμε δει απέναντί μας ή το βιώνουμε εμείς. Μιλάμε για τον τρόπο που επικοινωνούμε, καθορίζει μάλλον για τον τρόπο που επικοινωνούμε, που συνδεόμαστε, που γινόμαστε κατανοητοί. Μιλάμε για την εκφραστικότητα. Αυτή η ικανότητα, η ανάγκη, αναλόγως την κατάσταση, να μεταφέρουμε αυτό που νιώθουμε με λόγια, με κινήσεις, με τον τόνο της φωνής μας, με ένα βλέμμα, με τη στάση του σώματός μας. Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά κάνω τώρα, ανεβάζω, κατεβάζω τη φωνή. Όλα αυτά, φανταστείτε να με βλέπετε. Φανταστείτε να με βλέπατε. Χτυπιέμαι εγώ συνήθως. Όλα αυτά που κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και το body language είναι μέσα σε όλο αυτό, είναι έκφραση. Μερικοί άνθρωποι έχουν ένταση. Έχουν ένταση. Καταλαβαίνεις από χιλιόμετρο τα πάντα. Τους διαβάζεις, ρε παιδί μου, και άλλοι κρατούν τα πάντα λίγο έτσι λακωνικά, λίγο μέσα τους. Και κάνεις μια κουβέντα μαζί τους και μένεις να αναρωτιέσαι τι νιώθουν, αναπνέουν, τρέχει αίμα από τις φλέβες. Αυτό το αμφίσιμο που δεν είσαι σίγουρος τι είναι, καλό, κακό. Τώρα είναι προτέρημα να είσαι εκφραστικός. Είσαι κάνει πολύ τρωτό, ρε παιδί μου, είσαι κάνει πολύ, ας πούμε, όλα στο τραπέζι, δεν έχει κρυμμένο χαρτί. Γιατί γίνεται ότι το σώμα αποφασίζει μόνο του. Μιλάει μόνο του. Εσύ μπορεί να μην θες και όλο το άλλο να το δείχνει. Αλλά χωρίς να το ζητήσεις. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα, παιδιά, εδώ στην πολυκατοικία μας. Στο δρόμο εννοεί το 89,8. Και τι θέλω τώρα, μηνύματα. Viber 69 87 8 9 8 8 9 8. Facebook, Instagram, δρόμος 8 9 8 FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ρε παιδιά, έχετε ακούσει αυτή την έκφραση που λέει «καλά η φάτσα του τα λέει όλα»? Το οποίο ισχύει απόλυτα, ε. Το πρόσωπό μας είναι ο χειρότερος μας σύμμαχος. Τρόπος του λέγει, έτσι. Λέμε όλα καλά και το φρύδι έχει ανέβει πάνω, μόνο του. Λέμε «δεν με νοιάζει» και η μύτη έχει σουφρώσει. Λέμε «χάρηκα πολύ» και το μάτι έχει αληθωρήσει. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιοι ξέρουμε να το ελέγχουμε, κάποιοι έχουμε σπουδάσει, ρε παιδιά, να το ελέγχουμε. Και πάλι δεν μπορούμε 100% όταν, στη ζωή, στην κανονική ζωή, δεν μιλάμε για τη σκηνή. Το πρόσωπο δυστυχώς δεν λέει ψέματα. Και αν πει το πρόσωπο ψέματα, η ενέργεια ερήμην μας. Και όλοι γύρω μας το καταλαβαίνουν, γιατί όλοι είμαστε ενέργειες, ρε παιδιά. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε κάτι, μια δυσφορία ή μια περίεργη χαρά ή μια μαυρίλα. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό από τις ενέργειες. Όσοι έχουμε καταφέρει δηλαδή το πρόσωπο να το ελέγξουμε και τα λόγια μας να τα ελέγξουμε, κάτι στην ενέργειά μας θα μας προδώσει. Και πάλι, ρε παιδιά, όμως. Είναι ζωή να ελέγχεις τα πάντα. Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Μπορεί να μας συμφέρει. Κάτω από συνθήκη όλα αυτά. Πρέπει να τα εξετάσουμε, έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ είμαστε στο δρόμο και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία και μιλάμε για την εκφραστικότητα. Αυτό το όπλο ή αυτό το ανάθεμα που μπορεί να έχουμε όλοι μας και κάποιοι καλούμαστε να το μειώσουμε. Μην είσαι τόσο εκφραστική, μην κουνάς τόσο στα χέρια σου, μην είσαι τόσο υπερβολική στο συνέστημα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με μένα, ας πούμε, προσωπικά, γιατί είμαι πολύ εκφραστικός άνθρωπος, με το γεγονός ότι είναι και η δουλειά μου αυτή. Ίσα-ίσα που μερικές φορές δεν είναι όλα, δηλαδή οι πιο εκφραστικοί μπορούν να παίξουν. Μπορεί να είναι και ανάλογα με το ρόλο, δηλαδή. Όπως στη ζωή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο εκφραστικοί. Δεν μιλάνε όλοι οι άνθρωποι με το σώμα 100%. Δεν παθιάζονται όλοι πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο λακωνικοί, είναι λίγο πιο μαζεμένοι, είναι λίγο πιο υπενικτικοί, μπορεί να είναι λίγο πιο σαρκαστικοί. Έχετε δει η αμερικάνικη κωμωδία versus αγγλική? Γιατί είναι τόσο διαφορετικά το χιούμορ, αυτό που λέμε, ας πούμε, το φλεγματικό, ας πούμε, των Βρετανών, που εμείς δεν το έχουμε ως Μεσογειακοί, είμαστε λίγο πιο χέρια, πράγματα, φωνές και τέτοια. Έτσι είναι. Ιδιοσυγκρασιακό, νομίζω, αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει και με το λαό, οι Ιταλοί, που είναι σαν και εμάς, ας πούμε. Τι είναι το ίδιο με τους Άγγλους τώρα, αν καταλάβεις το χιούμορ του Άγγλου, αν δεν έχεις οικειοποιηθεί αυτό, θα πεις, με κοροϊδεύει τώρα. Δεν φλεφαριάζουν, παιδί μου, οι άνθρωποι. Το κρύβουν από μέσα, και αυτό ωραίο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ας πούμε, αν πάτε να δείτε μια παράσταση και ξέρεις τον άνθρωπο, καταλαβαίνεις τις αλλαγές. Μπορεί να αλλάξει τη φωνή του, μπορεί να αποφασίσει ότι ο ρόλος, ας πούμε, αυτός μιλάει σε χαμηλότερη νότα ή σε ψηλή νότα. Το σώμα μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένο, μπορεί να είναι βαρύ, ας πούμε, πεταλουδί. Μπορεί να είναι εύθυκτος, μπορεί χίλια δυο. Ουσιαστικά ένας ηθοποιός αυτό που κάνει βρίσκει ένα κομμάτι μέσα του που μπορεί να υπηρετήσει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα, ας πούμε. Είναι βερσιόν του εαυτού σου που διανθίζεις, που βγάζεις προς τα έξω, ας πούμε, για να υποστηρίξει ένα ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η βερσιόν του εαυτού σου είναι στη ζωή σου. Στη ζωή σου πολύ συγκεκριμένος. Αν και προσπαθείς πάρα πολλές φορές, ας πούμε, και εμένα έχω κατηγορηθεί πάρα πολύ ότι έχω νεύρα γιατί είμαι υπερβολικά εκφραστική ή μιλάω πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι τα δικά μου νεύρα αυτά. Όταν έχω νεύρα εγώ, δεν μιλιέμαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ στα έντονα συναισθήματα, τα αρνητικά, παθαίνω παράλυση. Και αυτό κάτι περίεργο. Το καταλαβαίνεις μόνο από την ενέργειά μου. Όλη η βάση της υποκριτικής είναι αυτή. Πώς παίζεις εσωτερικά. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές.
3: έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
6: Ερμού 61.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay. Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένω.
0: Να είμαστε εδώ, είμαστε πάλι εδώ πέρα. Εκφραστική εμείς εδώ. Διαβάζουμε μηνύματα. Η Αλίκη, εγώ είμαι υπερβολικά εκφραστική και έχω δεχτεί κριτική γι' αυτό. Α, φίλη μου η Αλίκη. Μου λένε συχνά ότι τα δραματοποιώ όλα. Α, άλλο να είσαι drama queen. Εντάξει. Μπορεί να είσαι υπερβολικά ενθουσιώδης. Ή μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ τι, εκφραστική, γιατί είσαι σαν άνθρωπος, ρε παιδάκι μου, έτσι. Ή τα δραματοποιείς σημαίνει συνήθως έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, τι έπαδα. Α, δεν μπορώ και κλάψα. Και αυτό εκφραστικότητα βέβαια είναι. Ναι, έχουμε κατηγορηθεί πολύ εμείς οι γυναίκες για drama queens έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω ότι υπάρχουν και drama kings με έναν άλλο δικό τους τρόπο. Μάριος, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, κοιτάω κάτω. Γιατί αν κοιτάξω τον άλλον, τέλος, διαβάζουμε αμέσως. Ναι, μπορεί όμως ο άλλος που είναι φίλος σου κάθε φορά που κοιτάς κάτω να καταλαβαίνει ότι κάτι σου συμβαίνει. Ξέρετε τώρα οι άνθρωποι πώς διαβάζουμε τους άλλους. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω άλλο ένα μυστικό. Νόμος είναι ότι όταν προσπαθείς να κρύψεις ένα συναίσθημα που σου συμβαίνει, φαίνεται παραπάνω. Τώρα πώς γίνεται αυτό, θα κάνουμε τώρα σπουδή. Αλλά υπάρχει αυτό. Το όσο περισσότερο πας να κρύψεις, σκεφτείς, τόσο περισσότερο φαίνεται. Διονύσης, προτιμώ έναν άνθρωπο που το βλέπεις, τη νιώθει από έναν που πρέπει να μαντεύω τα συναισθήματά του. Ωραία, ναι. Κοιτάξτε, άλλο να κρύβει επί τούτου. Και άλλο να είναι ένας άνθρωπος πιο έτσι, minimal στις αντιδράσεις του. Τον μαθαίνεις και αυτόν, γιατί είναι φίλος σου, καταλαβαίνεις πότε χαίρεται και πότε όχι. Αυτός που κρύβει, και συνήθως είναι με ανθρώπους που δεν έχουμε κολλητούς στον κύκλο μας, ας πούμε, τον άμεσα, που συνδεόμαστε, ας πούμε, πρώτος κύκλος, ας πούμε, κτλ. Οπότε δεν ξέρουμε τόσο καλά. Μας κάνει λίγο εντύπωση, μένουμε λίγο. Δεν κατάλαβα τώρα τι ένιωσε, δεν κατάλαβα τι ήθελα να πει. Χάρηκε, συναχωρήθηκε, ένα συνέστημα, ξέρετε. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τους εκφραστικούς, έτσι, αλλά σε λίγο μιλάμε για την άλλη πλευρά. Για εκείνους που το πρόσωπό τους δεν λέει τίποτα, παιδιά. Τίποτα απολύτως. Οι ανέκφραστοι εδώ στην πολυκατοικία. Καλώς τους, ελάτε, περάστε.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω κι άλλο καφέ και επιστρέφω να τα πούμε.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι. Επιστρέψαμε, γεια σας παιδιά, δρόμος εδώ, 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Να περάσουμε να αναλύσουμε λίγο και αυτή την κατηγορία των ανέκφραστων ανθρώπων που κάποιους μπορεί και να έχουμε στη ζωή μας. Μπορεί να σε τρελάνουν. Βέβαια, αν είναι κολλητός και για κάποιο λόγο τον έχεις και αυτό. Τα έχουμε πει αυτά. Τα ετερόνυμα έλκονται, αλληλοσυμπληρώνονται ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό συμβαίνει και με τους φίλους. Δεν σημαίνει ότι εμείς μπορεί εγώ, ας πούμε, να μουρλοκοπάω. Βέβαια, δεν θυμάμαι να έχω κολλητή η οποία να είναι πάρα πολύ ψύχρεμη. Παθαίνουν εκρήξεις και οι λίγο πιο ψύχρεμοι. Επίσης και εμείς οι πολύ εκφραστικοί παθαίνουμε μιούτ. Ξαφνικά η λιποθυμιά, σαν να έχουμε πάθει μικρό εγκεφαλικό, ας πούμε, και δεν. Είναι φάση τη ζωή αυτά. Ή είναι αν κάποιο, ας πούμε, σου έχει την ίδια συμπεριφορά μετά από 100 φορές, δεν κρύγνεσαι εξωτερικά. Βαριέσαι πια. Λες, εντάξει, το έχω συνηθίσει. Μέσα σου μπορεί να γίνεται χαμός ή οτιδήποτε. Αλλά απ' έξω σου μπορεί να επιλέξεις να μην εκτεθείς για χιλιοστή φορά. Έστω και στην κολλητή σου. Να μην δείξεις. Γιατί δεν θες, ρε παιδί μου, να το βιώσεις αυτό σαν συνέστημα. Μπορεί να έχεις αποφασίσει ότι είναι τόσο άσχημο, ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που συνδέομαι, είναι η χιλιοστή φορά που μου έχει φερθεί άσχημα. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, okay, να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να τον αλλάξω ή να χωρίσω ή να κάτσω να το υπομείνω. Δηλαδή, παθαίνεις ένα πάγωμα εσωτερικό, το οποίο δεν θα το πω και καλό. Ο ανέκφραστος όμως άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει μάθει στη ζωή του, πώς να σας πω, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, να μην δείχνεις το συνέστημά σου, έστω και στους κολλητούς σου. Τον έχει συνηθίσει, βέβαια. Μπορεί να σε κοιτάει με ένα ύφος, τι που καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει και αυτό τα δικά του προβλήματα, ρε παιδί μου. Να μην έχει αυτή την ενέργεια. Καλά, δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που να έχει τόση ενέργεια όσο εγώ, ας πούμε, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να είναι πιο έτσι ήπιος στις αντιδράσεις του. Και τον έχει συνηθίσει όμως. Μπορείς να διαβάσεις και τη χαρά του και τη λύπη του, αν είναι κολλητός. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον βλέπεις μία φορά στις τόσες, απλά σου κάνει μία φοβερή εντύπωση. Δεν έχεις καταλάβει. Πέρασε καλά. Βαρέθηκε. Στεναχωριέται. Κλαίει. Καλά, μην μιλήσω τώρα για τις φίλες οι οποίες παραλύουν τα πρόσωπα και δεν ξέρεις αν χαμογελάνε ή αν στεναχωριούνται. Εντάξει, υπερβολή και αστείο αυτό, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Να σας πω ποιο είναι τώρα το μείον στους ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου που είναι τίποτα. Μάσκα που λέμε εμείς. Μάσκα, poker face, δεν ξέρεις τι νιώθουν. Είναι όταν εσύ κάτι σου συμβαίνει σε σένα και παθιάζεσαι πάρα πολύ και θες να πάρεις την κολλητή τον κολλητό να πεις, να συνδράμει, να σου πει πω από τι έπαθες. Αμάν τι έκανε, ο πήξε, ο δείξε. Και απέναντί σου έχεις tableau vivant. Tableau vivant στο θέατρο λέμε τίποτα, το ακούνητο. Να είσαι πολύ ενθουσιασμένος και να σου πει αχ τι ωραία. Το τίποτα. Λες τώρα αλήθεια. Θέλω κάποιον να τα πω, να χτυπηθεί μαζί μου. Να... Με το δικό του τρόπο, ρε παιδί μου, μπορεί να το κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Έχετε παρατηρήσει τους ψυχολόγους, όσοι έχετε πάει, που ό,τι και αν συμβαίνει, έχουν poker face και σου λένε με πάρα πολύ ήσυχο τρόπο. Δεν θες να τους δείξει όχι στα μούτρα. Δεν θες κάποιον άνθρωπο μαζί σου, ρε παιδάκι μου, να συμφωνήσει με την ενεργειά σου, με όλα. Εσύ με πάθος και ο άλλος τίποτα. Είναι και αυτό κουλό, βέβαια. Και μπορεί να σε φέρει και σε μια ισορροπία, να σε ηρεμήσει λιγάκι. Μπορεί και αυτό. Αλλά τώρα στα καθημερινά, στα μικρά, στα απλά τα αυτά. Εγώ δεν ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόση διαφορά στην ενέργεια να είναι κολλητοί, βέβαια. Αλλά μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο τέτοιο στη ζωή σου, απλά να μην είναι κόλλος και βρακή. Εκεί που θες, βέβαια, δει μου κάποιον να τα πεις, θα πάρεις την άλλη κολλητή, η οποία χτυπιέται κάτω μαζί σου. Να νιώσεις ότι έχει περάσει το μήνυμα.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ στον δρόμο 89,8. Πολυκατοικία της Μαρίας εδώ. Συζητάμε για έκφραση και μη έκφραση. Ωραία, παιδιά, είναι και λίγο επιλογή αυτό στη ζωή, νομίζω. Το καλλιεργούμε κιόλα. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, το καλλιεργώ λόγω δουλειάς. Στην προσωπική μου ζωή δεν επιλέγω να καλλιεργήσω κάτι για να δείξω κάτι σε. Άμα βαρεθώ πάρα πολύ, άμα κουραστώ με κάποιον, ναι, δεν αντιδρώ. Αλλά γενικά, σαν άνθρωπος, είμαι πάρα πολύ εκφραστική. Παραπάνω από το κανονικό, ίσως. Να κάνουμε. Έτσι τα βιώνω όλα. Πολύ. Δεν ξέρεις τώρα, ρε παιδάκι μου, είναι πολύ βασικά τα πράγματα τα οποία σε μπερδεύουν με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω ότι είναι επιλογή. Περισσότερο είναι επιλογή το προς τα έξω, ας πούμε. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι ψυχροί. Τους λέμε ψυχρούς. Το βιώνουν λίγο με ένα δικό τους τρόπο. Και επίσης οι άνθρωποι που επιλέγουν πολύ. Γιατί όλοι έχουμε λίγο υποκριτική μέσα μας, παιδιά. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όλοι. Αυτό δεν το λέγαμε τις προάλλες. Πότε το λέγαμε. Το περνά στο δρόμο, ας πούμε, τα μικρά τα ψεματάκια που λέμε. Και τι κάνεις, μια χαρά, όλα καλά. Και γίνεται ο ρυθμαχδός στη ζωή σου, εντωμεταξύ. Τα ξέρουμε να τα κάνουμε αυτά. Συνήθως επιλέγουμε να μην εκφραστούμε όταν μας συμβαίνει κάτι άσχημο. Ποιος θέλει να πάει στη δουλειά κλαίγοντας. Με παράτησε ο γκόμενος. Ποιος θέλει να πάει στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε και να μάθουν όλοι τι έχει συμβεί στην προσωπική του ζωή. Από απώλεια, βασικά απώλεια είναι το θέμα. Είτε είναι σχέση, είτε είναι άνθρωπος κανονικά. Απώλεια κανονική εννοώ. Θανατικό, μικροθανατικό έχουμε πει ότι είναι και χωρισμοί. Από, ξέρω εγώ, προσωπικά θέματα, από οικογενειακά θέματα, από οτιδήποτε. Δεν κυκλοφορούμε στον δρόμο με τα μπέλα, ας πούμε, στο μέτωπο. Πέθανε ο παππούς μου, ήμουν σε κηδεία. Με χώρισε ο γκόμενος. Τσακώθηκα με την κολλητή μου. Έχω οικονομικά προβλήματα. Οπότε επιλέγουμε αυτό το κοινωνικό πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, για να μην μας διαβάσουν οι άλλοι. Οι άσχετοι οι άλλοι. Στους κολλητούς εννοείται. Όλοι έχουμε αυτό το διπλό, ας πούμε. Τους έχω συνηθίσει και ξέρω πώς αντιδρούν με το μισό φρύδι να σηκωθεί. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω ποιος.
2: Ο
3: Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό.
3: Και κάπου πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλω έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Βγάλα τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
3: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα ούφο και τα λοιπά. Ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και γυρίζονται. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove!
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
22: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
21: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
22: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα, Ελλάδα
23: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
25: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
0: Επιστρέψαμε εδώ, παιδιά. Μηνύματα βλέπω, μηνύματα θα διαβάσω. Κώστας, δουλεύω με ανέκφραστο προϊστάμενο, κάθε μέρα είναι μυστήριο. Δεν ξέρεις αν έκανε καλή δουλειά, αν έκανες καλή δουλειά, αν έκανες κάτι λάθος, αν είναι ευχαριστημένος, αν σε απολύει αύριο. Παιδιά, αυτό συμβαίνει λίγο με τους διευθυντές. Εγώ επειδή δεν έχω. Στη ζωή μου έχω περάσει και από γραφείο, πιο μικρούτσικη, ας πούμε, όταν μετά το σχολείο και τέτοια. Έκανα κάτι δουλειές, ας πούμε. Ναι, υπήρχαν αυτές οι φάτσες οι οποίες ήταν πολύ διευθυντικές. Τι το τίποτα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι σπίτι τους δεν μπορεί να είναι έτσι ψυχρή. Το feedback το δίνεις, αλλά είναι ο ίδιος τρόπος που λες μπράβο, συγχαρητήρια, με τον ίδιο τρόπο που λες χάλια. Φοβερό κι αυτό. Νίκος. Ο πατέρας μου ήταν ανέκφραστος όλη του τη ζωή. Ούτε γέλιο, ούτε δάκρυ, ούτε τίποτα. Μια φορά μόνο τον είδα να συγκινείται όταν γέννησε η γυναίκα μου. Ναι, μωρή, οι πατεράδες. Θέλουν και λίγο. Και αναλόγως και σε ποια γενιά είναι. Δείξουν αυτό το στυλοβάτι της οικογένειας. Και αν είναι λίγο πιο παλιακή, πίσω από boomer και τέτοια. Boys don't cry. Τα έχουμε πει αυτά τα στερεότυπα. Κυριακή. Εγώ όταν βρίσκομαι σε παρέα με ανέκφραστο άνθρωπο, αρχίζω σιγά σιγά να νιώθω ένοχη. Σκέφτομαι μήπως τον κάνω να βαριέ. μπορεί. Να λες τώρα, βαριέται. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να νιώσεις και αυτό το να υπερκάνω πράγματα, να καλύψω αυτό το κενό. Να του δώσω πάσα, μήπως ανοιχτεί, μήπως πάρω ένα feedback. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Εννοείται ότι μπορεί. Λες κάτι έχω κάνει. Έχει κάποια νεύρα, κάτι του συμβαίνει. Μπορεί να ρωτήσεις και να σου πει, όχι, μια χαρά, όλα καλά. Οι πράοι άνθρωποι, οι ήπιοι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Σε λίγο μιλάμε για κάτι που αφορά όλους μας. Γιατί όλοι το κάνουμε συνέχεια, καθημερινά. Την εκφραστικότητα στην εποχή των social. Να τα παιδιά. Έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε ή έχουμε μάθει απλώς να παρουσιαζόμαστε. Σε λίγο, εδώ, να, στην πολυκατοικία.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση»? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία εδώ στο δρόμο 89,8. Πατά το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
3: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικότητα.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
6: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
7: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
9: Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
10: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

να ξαναπούμε για τα social media, γιατί τα social media μας έχουν τσακίσει λίγο τα νεύρα από τη μία, από την άλλη έναν αγκαίο κακό, από την άλλη κάποιοι γουστάρουν πάρα πολύ, από την άλλη κάποιοι έχουν βγει από την αφάνεια, κάποιοι έχουν γίνει stars, κάποιοι έχουν αυτόσοι, κάποιοι following, αυτά, celebrities, influencers και μια χαρά και πολύ ωραία σε αυτούς που τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι που καταπιάνονται με αυτό. Μέσα από αυτό όμως έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφραζόμαστε. Θεωρώ, μπορεί και όχι, είναι μια φοβερή ευκαιρία να συστηθείς. Είναι ένα εργαλείο που σου δίνει τη δυνατότητα να πεις αυτό που νιώθεις, να το μοιραστείς, να το δείξεις. Οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, σε όποιον θέλουμε. Το χρησιμοποιούν πολύ. Αναρτήσεις, σχόλια, like, μηνύματα, stories, συμβαίνει εδώ και τώρα, πώς πέρασα χθες το βράδυ. Οπότε η εκφραστικότητά μας έχει βρει, ας πούμε, κοινό. Κοινό, τι θέλουμε όλοι, κοινό. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, αν το σκεφτείς λίγο έτσι με τα social media. Σου δίνει χρόνο. Τραβάς δηλαδή ένα βιντεάκι, το βλέπεις και α, δεν το είπα καλά. Α, δεν ήμουν εντάξει. Α, αυτό το προφίλ. Α, εδώ ίσως έπρεπε να είμαι πιο έντονο. Αυτοσκηνοθετήσε. Απ' την άλλη, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν πιάσει το τσεπάκι και το κάνουν αυθόρμητα. Όπως είσαι έτσι, μιλάς, λαλαλαλαλα, κρακ, το ανέβασα. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι φτιάχνουν την εικόνα τους, την οργανώνουν λίγο καλύτερα, επιλέγουν πιο take. Θα πάρουν από τα 5 story που τραβήξαμε για το ίδιο πράγμα ή θα το μοντάρουνε. Θα βάλουν αυτό το πλάνο, εκείνο το πλάνο, το άλλο το πλάνο, το οποίο μπράβο. Δηλαδή το κάνουνε με γνώσεις πια που εγώ υποκλίνομαι. Εγώ τόσα χρόνια να πεις που βλέπω πώς γίνονται όλα αυτά, που κάμερες, πράγματα, αυτό. Θα έλεγε κάποιος ότι θα μπορούσα να μοντάρω πολύ καλά. Δεν μπορώ. Κουλαμάρα στο φουλ. Εγώ μπορώ να είμαι εκεί, να κάνω αυτό που είναι να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Έχει υποκριτική όλο αυτό, μην μπερδευτούμε. Έχει μέσα ένα κάμωμα. Έχει μέσα ένα φτιασίδι. Και το πολύ αυθόρμητο έχει ένα φτιασίδι, παιδιά. Οπότε έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο να πλασάρουμε μια εκδοχή του εαυτού μας. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι 100% η πραγματική βερσιόν του εαυτού μας. Είναι μία. Καλώς ήρθατε στον χώρο της υποκριτικής, λοιπόν. Αυτό είναι έκφραση τώρα. Είναι ο εαυτός μας, είναι μια παρουσίαση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Προσέχτε με, μεγάλη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Η Μαρία Σολομού είμαι εδώ να τα πούμε όλα, να τα αναλύσουμε, να μουρλοκοπήσουμε. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και λακωνικοί. Έτσι, παιδιά, λοιπόν, λέγαμε για τα social media. Εντάξει, πάω και σε κάθε θέμα το χώνω και αυτό μέσα, γιατί πραγματικά έχει χωρίσει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα social έχουν κάνει πάρα πολύ καλό. Απλά εγώ το πάνω-πάνω βλέπω, το κακό βλέπω πάντα, όπως πάντα σε όλα τα θέματα. Και αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε. Αλλά το καλό είναι ότι φανταστείτε, παιδιά, ένας άνθρωπος να έχει σοβαρά ταλέντα. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει να σου προτείνει κάτι και να ντρέπεται, να μην έχει βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει, να μην μπορεί να ανέβει πάνω σε μια σκηνή ή σε ένα πόντιουμ και να σου μιλήσει. Θα πάρει μια βοήθεια, θα κάνει ένα αυτό, θα κάτσει τον καθρέφτη του, θα προβάρει, κάνει ράνι και θα βρει τον τρόπο που μπορεί αυτός ο τρόπος να είναι και πολύ διαφορετικός, καλύτερος ίσως από έναν άνθρωπο που μουρλακοπάει και φωνάζει συνέχεια, όπως εγώ, ας πούμε, Φερρυπίν. Και να βρει έναν τρόπο να το περάσει το μήνυμα αλλιώς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ούτε οι εκφραστικοί άνθρωποι μπορεί να είναι ίδιοι μεταξύ τους στον τρόπο που εκφράζονται. Ο καθένας έχει το δικό του. Βέβαια, εκεί η έκφραση, ρε παιδάκι μου, και η οικειότητα με την εικόνα πια. Είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Εγώ υποκλίνομαι με τους ανθρώπους που κάνουν σοβαρό content ή μη σοβαρό. Αλλά ελέγχουν, ξέρουν τη γωνία τους, ξέρουν πώς θα μιλήσουν. Μπούρδες εννοείται βλέπουμε και ακούμε από παντού. Αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο επιλέγεις εσύ. Και είναι κάτι που το μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ελέγχεις ή να μην ελέγχεις ή πώς θα πλασάρεις την εκφραστικότητα ή τη μη εκφραστικότητά σου. Γιατί και αυτό μπορεί να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω πάρα πολύ στο Instagram κάτι ξένες. Εντάξει, Αγγλίδες, οι οποίες βάζουν, ας πούμε, κάτι κουλό που είπε κάποιος, τύπου Καρντάσιαν, ας πούμε, συνήθως, και το μοντάρουν μαζί με το σχόλιό τους. Και αυτές μιλάνε και λένε, α, και τελικά η μεγαλύτερη απόφαση στη ζωή μου. Και μπαίνει η άλλη και λέει, ναι, για πες, παρακαλώ. Πάρα πολύ ήπια και πολύ ωραία. Έχουν αυτό το χιούμορ, το οποίο εγώ κατουργέμαι στα γέλια. Και το έχουν επιλέξει κιόλας, ή μπορεί να είναι και στη φύση τους, να σχολιάζουν πάρα πολύ ήπια, με ένα φλεγματικό από κάτω και ηρωνία, που σε κάνει να κατουργέσαι, ας πούμε. Και να σχολιάζουν, ας πούμε, μπούρδες. Δηλαδή, όπως τα σχολιάζαμε εμείς μόνοι μας. Διαλυματάκι, παρακαλώ, και επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
3: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα, ας πούμε, την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
2: Την είδε τελικά.
3: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
4: Πήγαινε σε moonwalking.
3: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω εγώ, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και
4: ρωτούσα.
3: Ξέρω, εγώ βλέπω.
2: Μη μας πεις άλλα.
3: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στο Batman.
2: Και αρχίζεις και
3: νιώθω πιγκουίνο. Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
5: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
6: ο διαγωνισμός κλείνει.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Και όταν παίξει,
12: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
9: Στείλε αμέσως.
12: Ζήσε τη βραδιά.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
18: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούμπης.
21: Οκ.
22: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
23: Ποιο?
24: Το Ακύλας Μιλ.
23: Τι είναι?
24: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
21: Okay.
24: Ακύλας Μιλ! Το θέλεις.
25: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
27: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
26: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
7: Επέστρεψα! Δρόμος 89,8, μηνύματα βλέπω, μηνύματα διαβάζω. Μαριάννα, εγώ δουλεύω στα social media επαγγελματικά. Να μια θέση, ένα job description, το οποίο δεν το ξέραμε πριν 15 χρόνια. Και θέλω να πω ότι η πιο εκουραστική δουλειά είναι να φαίνεσαι αυθεντικό συνέχεια. Κάποια στιγμή να σας πω κάτι, ξεχνιέσαι κιόλας. Ξεχνιέσαι, βαριέσαι κιόλας. Το ίδιο και το ίδιο να κάνω, να αυτό. Το πιο ωραίο είναι το αυθεντικό. Το πιστεύω. Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα δηλαδή μπορούμε να πάμε. Τέλος πάντων. Δημήτρης, όταν συμβαίνει κάτι ωραίο στη ζωή μου, πρώτη μου σκέψη να το ανεβάσω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα ή απλώς εποχή μας. Και τα δύο. Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα. Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μας, γιατί πρέπει να το ανεβάσουμε. Είναι σαν να μην συμβαίνει αν δεν το ξέρει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα που εμένα με ενοχλεί. Βλέπω να συμβαίνει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνουν και τα ανεβάζουν. Σε μένα με ενοχλεί. Αυτό. Στέφανος. Έχω παρατηρήσει ότι στα social εκφράζομαι πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην πραγματική ζωή. Πράγματα που δεν θα έλεγα ποτέ διαζώσεις, τα γράφω χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, γράφεις το όνομά σου από κάτω, Στέφανέ μου. Αυτό θέλω να καταλάβω, γιατί αυτή η ανωνυμία εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όσον αφορά όχι το content, γιατί βλέπεις τη μούρη του άλλου. Εντάξει, πια δεν ξέρουμε και με το AI τι γίνεται. Αλλά τις απόψεις. Πείτε τις απόψεις σας. Δεν είμαι ποτέ κατά μια άποψη. Η άποψη είναι άποψη. Ο καθένας μας έχει και άμα θέλει και μπορεί, ναι, ας την πει, δεν με αφορά καθόλου η άποψη του καθενός. Ελάχιστοι άνθρωποι θα κάτσουν να ακούσω τη γνώμη τους. Και δεν θα συμφωνήσω σε όλα. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν ακολουθώ, που απλά πετιούνται μπροστά μου και που λένε άποψη για πράγματα, στα οποία είναι τόσο πολύ έντονο το διαφωνώ κάθετα με το απόλυτα διαφωνώ, από βίντεο σε συμφωνώ. Διαφωνώ κάθετα και απόλυτα συμφωνώ στον ίδιο άνθρωπο. Γίνεται, παιδιά, πιστέψτε με, γίνεται. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που να βλέπω και να διαφωνώ συνέχεια, μπορεί να βγάλει ένα κόντεκ που να πω πόσο δίκιο έχει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που όταν διαφωνούν πάρα πολύ με έναν άνθρωπο, αποφασίζουν να διαφωνήσουν σε όλα. Αυτό είναι το κακό με τα social.

0: Και τώρα η σειρά σας, έλα παιδιά, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε. Στα social media του σταθμού πείτε, εκφράζετε πιο εύκολα διαζώσεις ή πίσω από οθόνη. Απλό, κάμερα ή σκηνή. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό, δεν ξέρω. Διαζώσεις σίγουρα παρασέρνεσαι πολύ πιο εύκολα. Μα σε πιάσει η ζούρλα, είναι αληθινή. Έχει κοινό, αλλά είναι πιο αληθινή από την κάμερα. Πάμε ξανά, δεν το είπα καλά, πάμε ξανά. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτά, παιδιά, από μένα. Τι να πω τώρα, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Πείτε το πια, να δούμε τι θα γίνουμε. Παιδιά, σας φιλώ πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Έλα, παιδιά, σε τρεις μέρες τελειώνει ο μήνας.
1: Καλέ, έρχεται Αγίου Πνεύματος. Τι τρέλα,
0: τι χαρά. Πω πω τι έχει να γίνει. Από την πολυκατοικία της Μαρίας και το δρόμο 89,8. Ένα πολύ μεγάλο φιλί. Ραντεβού αύριο στις 4, παιδιά, εδώ, ε.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
2: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
11: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε, βρε παιδιά και έξω. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27, Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Είμαστε ένα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Αυτό λοιπόν που θέλω από εσάς, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Κάπως έχω έρθει σήμερα, λίγο
15: αυστηρή.
17: Λίγο κάπως μπήκα. Εσύ τι λες, ρε Άκη? Να γλυκάνω λίγο. Γλύκανε λίγο, κοπελιά. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι και τις 10 θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο. Η Μιράνια Τραγόμαλου, με καλή διάθεση.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ακούστε τώρα τι συμβαίνει και τι γίνεται, γιατί ξέρω ότι το θέλετε, το ζητάτε και μάλιστα μας ρωτάτε κιόλας. Ναι, υπάρχει συναυλία της Έλενας Φουρέιρα και σας στέλνει ο δρόμος 89,8 στο Κατράκιο Θέατρο Νικαίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε δρόμος, να αφήσετε κενό, τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και να κάνετε αποστολή στο 54301, μόλις 34 λεπτάκια για να περάσετε υπέροχα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θα σας πάω τώρα γρήγορα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, γιατί μ' αρέσει να βλέπουμε τι γίνεται και τι παίζει και μ' αρέσει κιόλας να μου γράφετε όλα αυτά που ξέρετε, τα ωραία που μου βάζουν το μυαλό να σκέφτεται. Αυτά θέλω. Για να σας δω.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Μαζί στο δρόμο 89,8 και πολύ μου αρέσει εμένα αυτό και πολύ θα σας αρέσει και εσάς να σας πω ότι ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, επιτυχίες και τραγούδια που έχετε αγαπήσει και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να είστε εκεί γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

0: Τι ωραίες επιλογές που κάνετε, πόσο μ' αρέσετε. Και θα βγούμε και στην αυλή τώρα. Αλλά θέλω να σας πω, έτσι βλέποντας την διαφήμιση του WhatsApp, ότι υπάρχουν πολλοί από τους στίχους που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Και εμένα να σας πω τώρα μία. Τεμπελιά ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Δεν ταυτίζεστε? Και δεν είναι από κάποιο τραγούδι όπως σας είπα, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το τραγούδι αυτό, τους στίχους, για να μιλήσει στους νέους. Και όλα αυτά που τους απασχολούν, αυτό είναι το σημαντικό, όλα αυτά που τους καθορίζουν, όλα αυτά που τους εμπνέουν, όλα αυτά που σκέφτονται, που συζητούν στις παρέες τους. Και είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση.

0: οδήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε με την καλή μας διάθεση και την επικοινωνία μας που έρχεται στο www.dromosofam.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

8, πάρτε το 70, αλλά αν θέλετε να πλησιάσετε στο 100, δεν θα πρέπει, ξαναλέω, να λουφάξετε. Οι κεραίες σας ανοιχτές.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ελάτε παιδιά να σας πάρω όλους μαζί μου και να σας πάω λίγο να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και στο δρόμο 89,8. Και επειδή πολλά ακούγονται για τη Gen Z, την γενιά που αγαπάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
3: Ναι, ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
2: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις καμικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
3: Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο αμήχανο αυτό.
4: Τι θα έλεγες, για να σου πω τι θα έλεγες. Έχει 5 ευρώ. Έχει 10 ευρώ.
3: Θα πάρει μια χειρόπιτα.
4: Να, θα ήταν τέλειο.
2: Καλά. Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο.
2: Τρομερό,
4: θα λέγε έχει χιούμορ,
3: φίλε. Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πεντάλιο.

0: Εργάκι.
1: Σα δεν κάνει κάτι.
0: Εργάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
2: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
0: στην εσύ. Τι θα έλεγε στο Γκολιά Μεταφορέα εσύ όταν.
2: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Στο
1: καταπληκτικό.
0: Είστε υπέροχο.
1: Ό,τι καλύτερο.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
17: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
18: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
17: Μία νύχτα.
18: Χιλιάδες φωνές.
17: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
18: Μην το χάσεις.
17: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Παρέα στο δρόμο 89,8, γιατί μπορούμε και γιατί θέλουμε και γιατί επικοινωνούμε με τον καλύτερο τρόπο. Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω, το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, www.dromosfm.gr, συνεχίζετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

0: Λέτε τώρα να πάμε μαζί εκεί έξω να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, γιατί ξέρω ότι θέλετε να κάνετε και φασαρία και σαματά γιατί μπορείτε και γιατί έτσι διώχνετε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω σας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Και επειδή ξέρω ότι έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, μου αρέσει και εμένα η αλήθεια είναι, γιατί φέρνει τις αγωνίες σας παιδιά στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά σας, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεστε. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Πώς το κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Κάτι λέτε και γελάτε, πολύ μου αρέσει αυτό, αλλά να τα ακούμε και εμείς τα αστεία σας. www.dromosfm.gr, σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10.

αφήσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: κοπέλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

τα φως. Είσαι κάπου σε ένα συννεφάκι μαγικό και ονειρεμένο. Δίνεις και ό,τι χρώμα θες στο συννεφάκι σου και προχωράς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το μυαλό είναι ξεκούραστο, οπότε η καρδιά γλεντάει. Απλά πραγματάκια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Έχετε πολύ πλάκα. Μπράβο σας, παιδιά. Μερικές φορές αυτά που μου λέτε μου αρέσουν. Και τις άλλες μου αρέσουν πιο πολύ. Οπότε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να επικοινωνούμε και να μιλάμε. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο θα επικοινωνούμε. Αν κλεινόμαστε.

0: είμαστε στον εαυτό μας. Δεν παίζει και κάτι φοβερό και τρομερό σε αυτή την περίπτωση. Οπότε για δείτε το, παρακαλώ πολύ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8. Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
4: Αθήνα, Ελλάδα
3: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Ελάτε στο δρόμο 89,8, όλοι οι παιδιά στην παρέα μας την καθημερινή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Να μοιραστούμε όνειρα, να μοιραστούμε στόχους, να μοιραστούμε εμπειρίες, τα θέλω μας, τα πρέπει μας, τα όχι μας, τα ναι μας, όλα αυτά. Έτσι θέλω να είμαστε, να μπορούμε να ερχόμαστε πιο κοντά, συνεχώς.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι! Εγώ πάντως είμαι

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αυτό και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Θα τα πούμε αύριο. Στην Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 το απόγευμα. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ο Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
5: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
6: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
1: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
1: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
3: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
1: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
1: Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
1: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
1: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
2: Που γνωρίζει τον καλλιτέχνη.
1: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσει η Μαντόνα και τη βλέπεις καμικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
2: Θεωρώ ότι είναι αδιανόητα μηχανό αυτό.
3: Τι θα έλεγες, ναι, για να σου πω τι θα
2: έλεγες.
3: Έχεις 5 ευρώ. Έχεις 10 ευρουδάκια. Ναι, θα ήταν τέλειο. Καλά.
1: Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε. Θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε φίλε.
2: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι.
3: Σαν δεκαρικάκι,
2: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
1: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και εσύ.
3: Τι θα έλεγε εσύ, τι θα έλεγε στο κόλλια με τα φορέ ή όταν.
1: Εγώ να αυτό από εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό. Είστε καταπληκτικό
2: στο τηλεφώνημα.
1: Είστε συγκλονιστικό.
3: Καταπληκτικό.
2: Είστε υπέροχο.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

97FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πονέσει. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.